0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
5: Νόστος.
4: Let's go for it.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: Μες τα χαράματα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
0: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
0: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: 94,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
2: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
3: Ναι, αλλά είναι στο Shopflix.
4: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
2: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
2: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.

0: Ο Παναγιάν.
1: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
1: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο τελευταίος.

0: Παπαδόπουλου, η μάνα σας.
1: Να έχω το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Την ξέρετε εκείνη την παροιμία με το καράβι που όταν βουλιάζει την κάνουν τα ποντίκια? Αυτή είναι η παροιμία. Αυτοί όμως δεν έχουν καταλάβει ότι το καράβι βουλιάζει. Είναι το My Radio που γίνεται ενημερωτικός, αλλά δεν βουλιάζει το Muppet Show τουλάχιστον. Έτσι θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να τα καταφέρω. Και φυσικά βγαίνω μόνος μου στον αέρα γιατί μόνο εγώ. Α, χειροτέρευση κατάσταση.
1: Δεν βουλιάζει γιατί πατώνει.
0: Δεν είστε ανοιχτοί, παιδιά, δεν είστε ανοιχτοί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
2: Ξέρω, σε παρακαλώ.
0: Μίλησε η γυμνή αλήθεια. Τέλος, εδώ είμαστε.
1: Περιμένετε, γιατί η εκπομπή σήμερα είναι θεματική.
2: Αγάπη έξω τα μπράτσα. Έχουμε δύο ρόκι εδώ πέρα.
0: Εγώ και ο Χρήστος Γενελής, παιδιά, είμαστε η ακρογωνία ηλίθη αυτή εδώ τη εκπομπή. Βέβαια, έτσι όπως το είπα, ακούστηκε σαν η ακρογωνία ηλίθη. Το αποσύρω από το φίλο Χρήστο και το παίρνω μόνος μου. Το επομίζω με το ηλίθιος. Δεν πειράζει καθόλου. Σημασία έχει αν νιώθεις ηλίθιος να έρθεις εδώ. Εγώ που νιώθω ηλίθιος, εδώ έρχομαι. Οπότε ελάτε όλοι μαζί όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Γιατί αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κρίμα να χάθει τέτοιο ταλέντο ραδιοφωνικό.
2: Δεν θα χαθείς, παιδί μου, εσύ.
0: Δεν ξέρω, ελπίζω.
2: Σαν την κατσαρίδα θα είσαι, να ξέρουν αυτοί που μπορεί ενδεχομένως να θέλουν να χαθείς. Ας χαθούν όλα τα άλλα, εσύ θα επιβιώσεις. Έτσι ήρθα πολύ.
0: Τα λέει στο Βασίλη το μεταξύ η Κατερίνα μας. Πολύ καλό παιδί.
1: Έχουμε κάνει boost τώρα που ερχόμασταν στο δρόμο.
0: Το βλέπω το boost της.
1: Πώς. Εγώ δεν της το πείραξα. Έτσι πήγαμε, έτσι ήρθαμε.
0: Η Κατερίνα μας, παιδιά, εντάξει, τώρα κάνει και ζέστη, βέβαια, η αλήθεια είναι. Και ο Βασίλης που κάνει ζέστη έχει αναμανικό, το οποίο όμως δεν φοράει από πάνω τζάκετ.
1: Το έβαλα γιατί λέω, κάτσε ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα πώς θα είμαστε με τα air condition και τα υπόλοιπα εδώ μέσα. Αλλά η φάση σήμερα είναι εκδεθεί.
0: Σήμερα η φάση είναι 19 Ιουνίου και όπως έλεγα και στο Χρήστο, παιδί, του λέω, Χρήστο μου, επειδή συζήτησαμε διάφορα, το παιδί καταλαβαίνετε ότι έκλασε πόμουλα χθες με το ξύπημα. Εντάξει, δεν είναι, είναι αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω και που, αυτό που ξεκίνησε και όλη την κουβέντα από τη μέση τη σεζόν και, και μετά που έδωσε εκείνη τη ρημάδα τη συνέντευξη τη Ίση Χριστίδου και είπα ότι θα πατήσω πόδι να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα διεκδικήσω, ρε παιδί μου, και εγώ, όπως διεκδίκησαν οι άλλοι και τα κατάφεραν, που είναι πιο μετά από μένα, έτσι και εγώ. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το πλήρωσα όλη τη σεζόν. Τέλος πάντων, τώρα να τα αφήσουμε αυτά. Μέσα σε όλα, εγώ τι εννοούσα? Το 4 το πρωί. Εννοούσα δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει, το 4 δεν θα συνεχιστεί. Γιατί δεν μπορώ άλλο να χαρίσω τη ζωή μου. Τελικά τη χάρισα και την πετάξα στα σκουπίδια. Γιατί τη χάρισα σε ένα ραδιόφωνο το οποίο τελικά αυτοί που έπαιρναν τις αποφάσεις δεν είχαν ποτέ την διάθεση να το συνεχίσουν. Οπότε εμείς ρίχναμε κάρβουνο σε μία μηχανή η οποία τελικά ήταν δρομολογημένη να παροπληστεί. Για να πάρουμε το καινούργιο, το μοντέρνο, το AI.
1: Το AI μας έφαγε.
0: Τέλος πάντων.
2: Το έχει πάθει και η Βανδύ με το «Στάδωσα όλα και έμεινα στον Άσο». Το θυμάστε?
1: Καρδιά μου στο.
2: Τα έχει πει η Βανδύ, έχει πει πολλές αλήθειες.
0: Να ξέρεις ότι φέτος.
1: Και εκείνο το καπελάκι είχε το ωραίο.
0: Έχεις μετεξελιχθεί ή ανακάλυψες τον.
2: Την εαυτή μου.
0: Την πραγματική εαυτή σου όμως.
1: Η πραγματική της εαυτή. Μια χαρά εκεί μέσα ήταν και περίμενε να ακούσει. Δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο έλικο κίνου να ανέβει στα τραπέζια. Δουλευόμαστε.
0: Γενικότερα
1: για το κομμάτι αυτό του χαρακτήρα, της κουλτούρας και της ειδησιογρασίας που κρύβεται μέσα σου.
2: Ρε παιδί μου, σας έχω πει ότι είμαι και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
0: Δεν είναι. Είσαι ξεκάθαρα του Σαλονιού. Απλώς γύρω-γύρω έχεις βάλει λίγο λιμανάκι.
2: Όχι.
0: Αυτό έχεις κάνει. Εμπιστεύεσαι το ένστικτό μου.
2: Μα κάνω αναφορές που ταιριάζουν στο κλίμα και στο σταθμό. Θα πάμε στο κόσμο, ας πούμε.
0: Ναι,
2: θα κάνω τζάζ
0: αναφορές. Είσαι ο Μητροπολίτης που φοράει τα ράσα, αλλά στην κάθε ευκαιρία πέταγε το πουλί του έξω. Αυτός είσαι.
1: Μας το έδειξε πρωί-πρωί, κυρία Μπούκα.
0: Μπράβο. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, Κατερίνα μου. Οπότε, πέτα τα ράσα, γίνε παπαροκάς που έγινε τώρα με τα λα.
1: Ναι.
0: Θυμάστε του παπαροκάδε.
1: Βέβαια.
0: Τα πετάξαν τα ράσα οι παπαροκάδε, γίνανε μεταλάδε, τελειώσαμε. Βγάλανε αυτό που μέσα του πραγματικά είναι. Εγώ δεν κρίνω.
1: Ναι.
0: Κρίνω ίσα-ίσα, κρίνω το άλλο. Κρίνω που ενώ μέσα σου να μεταλλάσσει, φοράει δράσα. Μην το κάνεις αυτό για σένα, για τη δική σου ευτυχία.
1: Βέβαια. Η εποχή τώρα δεν ζητάει να είχαμε παπατράπερ. Με το στίχο τον αντίστοιχο, τον ωραίο να απευθύνεται στη νεολαία, στην κοινωνία.
2: Γενικά υπάρχουν χριστιανικές ομάδες νέων. Μου πετάει αναδιαστήματα στο Instagram και στο TikTok. Οι οποίες έχουν κινηθεί και προς αυτό το χώρο. Δηλαδή έχουν φτιάξει το hip hop τους. Έχουν φτύσει τη χριστιανική τους αλήθεια. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες.
1: Είναι ορολογία καλλιτεχνική.
2: Αυτοί κάνουν hip hop για να προσεγγίσουν αυτά τα κοινά.
0: Στην ίδια πρόταση μην βάζουμε τη χριστιανοσύνη και το φτύνο.
2: Ωραία, το θρησκο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι, είναι καλλιτεχνική.
0: Ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Μην λες ωραία, αλλά μετά λες όχι.
2: Να το σκεφτώ λίγο.
0: Ναι.
2: Ωραία,
0: και τοποθετήσουμε μετά κανονικά, ωραία, σαν άνθρωπο.
1: Το σκέφτηκε.
0: Όχι,
1: δεν θέλει. Θέλει το χρόνο.
0: Δώσε λίγο χρόνο.
1: Δεν το προσέχω.
0: Λοιπόν, μάπε, αυτό που έλεγα. 698 καταρχά. 698, 104, 104 και 6. Ανοίγω πόρτε, ανοίγω παράθυρα, ελάτε. Ό,τι μουσικέ θέλετε είναι και Παρασκευή. Διαλέχτε. Ό,τι όρεξη έχετε να ακούσετε. Πείτε μα το μακρύ σα, το κοντό σα, ό,τι γουστάρετε. Τα παιδιά εδώ θα διαβάζουν. Θα σα δώσουμε και δώρα πολλά σήμερα. Γιατί έχουμε. Γιατί έχουμε και μαγικό μαγιά, να πούμε εμπορικό. Λοιπόν, έλεγα για τον Χρήστο. Ότι καταλήξαμε στο ότι ό,τι και να συμβεί, σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Είναι.
0: Και έλεγα ότι αυτό η συζήτηση ήρθε, κατέληξε εκεί, γιατί μου έλεγε το παιδί πόσο αντέχεται το 4 το πρωί. Πήγα σπίτι μου, ξεράθηκα και ξύπνησε στη μία το βράδυ.
3: Το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι. Λοιπόν, όχι, γιατί πρόσεξε, γιατί το λέω, γιατί το άλλο το ζόρι μας είναι τι ώρα θα κοιμηθούμε, αν θέλουμε να κοιμηθούμε το μεσημέρι, γιατί μετά δεν θα μας πιάνει ύπνος το βράδυ και έχουμε να ξυπνήσουμε 4 το πρωί. 5,
1: ναι, ναι. Ειλικρινά,
0: 4,5.
1: Ναι, την περίοδο μέχρι πριν κάνα μήνα που είχα και δουλειά μετά, ήμουνα πολύ καλύτερα. Δηλαδή ήξερα θα τελειώσω 3-4, θα πάω σπίτι, θα με πάρει μετά να κοιμηθώ βράδυ. Τώρα που γυρνάω πρωί, άντε θα κάνω κάμια γυμναστήριο, καμιά δουλίτσα, αυτά τέτοια. 12 η ώρα
0: επιλογή.
1: Είμαι τελειωμένος. Ρε παιδιά, πού να σηκωθώ και πού να κάτσω εκείνη την ώρα, δεν παλεύετε.
0: Ναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους όσοι ξυπνούν πάρα πολύ νωρίς το πρωί και ακούνε εμάς να κλεγόμαστε που ξυπνάμε στις 4. Βέβαια και εμείς τώρα έχουμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Έχουμε βάλει ένσημα 2 χρόνια στις 4. Εσύ δεν είσαι Κατερίνα φέτος. Εσένα πώς σου φανεί Κατερίνα το 4?
2: Θα σου πω. Είναι δύσκολο, αλλά. Άμε για το κούρεμα. Μια φορά δούλευα σε ένα τουριστικό και επίσης και ξυπνούσα παρόμοια ώρα.
1: Τι τουριστικό?
2: Ένα τουριστικό γραφείο. Και έπιανα η πρωινή βάρδια, ήταν 6 ώρα. Και είχε μεγάλη διαφορά, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου εκείνη η δουλειά. Οπότε έκανε το ξύπνημά μου πανδύσκολο.
0: Έχεις
2: δηλαδή
0: δίκιο.
2: Έπεφτα μετά το μεσημέρι σε αλήθεια σε κόμμα. Δηλαδή έκανε αυτούς τους ύπνους που ξυπνούσα και νόμιζα ότι ήταν πάλι πρωί. Με άγχωνε πάρα πολύ δουλειά.
1: Ρε, φίλα,
2: ενώ τώρα είναι μεν δύσκολο, αλλά καμιά φορά που μπορεί να έχω δυσκολευτεί να σηκωθώ και να λέω μήπως να το κλέψω λίγο, μήπως να πω.
1: Με δεν σου πάει,
2: με πιάνει φόμο. Λέω όχι, γιατί μετά θα ξυπνήσω σε μια ώρα και θα ζηλεύω που δεν έχω πάει.
1: Η δουλειά.
2: Το κάνει πιο εύκολο αυτό.
1: Νιώθω ότι η δουλειά τόσο πρωινή πρέπει να είναι σε αυτή την κατηγορία τη δικιά μα. Πάμε τέλος πάντων, γουστάρουμε, θέλουμε κλπ. Ή στην κατηγορία πάω και έχω τουλάχιστον 1,5 ώρο για καφέ και ησυχία.
0: Να συνέλθω.
1: Άμα είσαι ταξιδιωτικό, ας πούμε, ή κάνα 24 ώρο και αλλάζεις βάρδια και 6 ώρα σε πάρουν από τα μούτρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θανάσης Πασάς, ο οποίος είδε το Μεξικό Νότιος Κορέα 1-0.
4: Καλημέρα.
0: Και ήρθε εδώ πέρα να πούμε κουρεμένος, ωραίος, να πούμε σένιος.
4: Ένα θα σου πω.
0: Θες να μου πεις 2, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Φτύνω την αλήθεια για τον Χριστό.
0: Φτύνεις αλήθεια.
4: Τον σταυρώσανε αυτόν στο ξύλινο σταυρό. Τι με κοιτάς, δεν θα είμαι εδώ να πάρω το μετρό.
0: Τα κάνεις και μετά, να σου πω κάτι. Μετά μην λέμε γιατί μας βρίσκει αυτό που μας βρίσκει.
4: Γιο.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν έκανε τίποτα.
4: Δεν σας έχω πει.
0: Εγώ θα σου πω
4: κάτι. Να μην ξεκινάτε χωρίς να έχω έρθει.
2: Oh,
4: τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Μας έχει πει 2 πράγματα. Συμφεροντολογικά θέλω να το βλέπετε. Μην το βλέπετε χριστιανικά. Πες ρε παιδί μου, ό,τι πιστεύει ο Χρήστος στο Βούδα.
4: Μα δεν λέμε κάτι για το Χριστό.
0: Γιατί να βρίζεις το Βούδα.
2: Δεν το βρίσαμε.
4: Μα δεν το φέρω.
0: Κρίνα μου.
4: Δηλαδή το λέω, το ρίχνω στο μικρόφωνο. Το φτύνω.
0: Ναι, το φτύνεις. Δεν είναι λίγο, δεν θεωρείτε λίγο βλάσφημο αυτό. Δεν το νιώθεις.
4: Δεν το νιώθεις. Γιατί το δίνω επιθετικά. Θα σας μιλήσει και το Χριστό ώρα, γιο.
0: Το Χριστό σας όμως μπορείς να πεις.
4: Δεν λέμε για το Χριστό.
1: Όχι,
4: θα μιλήσει για το λόγο του Κυρίου, για το Χριστό. Γιο.
1: Να σου πω κάτι για το Βούδα τώρα που τυχαία ανέφερες.
0: Ναι.
1: Τυχαίνει και έχει βρεθεί ένας Βούδας τέλος πάντων εκεί στο σπίτι. Και κάπου μου είπε μένα μία φίλη.
0: Τι εννοείς, αγαλματάκι.
1: Αγαλματάκι, ναι. Και κάπου μου είπε μένα μία φίλη που ασχολείται πάρα πολύ με αυτά. Αν και βαθιά χριστιανή, ξέρεις, είναι αυτό το Ben Mix από όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, αυτό τώρα πρέπει να το γυρίσει να κοιτάει εκεί προς τον ήλιο. Είναι ο Βούδας ο χαμογελαστός. Άμα τη δείτε τη φάτσα κοντά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Και θέλει, μου λέει αυτός πάνω, να του βάζει διάφορα μπιχλιμπίδια. Στόλιζέ τον και να του τα αλλάζει τα κολλιέ. Και τον έχω πάρει εγώ το Βούδα και τον έχω κάνει ταραντέλα. Το τι του βάζω πάνω του κάθε μέρα για να είναι ευχαριστημένος.
0: Ναι, να καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Βούδας, μην νομίζουμε ότι είναι ο Σιανίδης.
1: Καλά, Σιανίδης ήταν έτσι κι αλλιώς με τα πορτοκαλιά του και τα αυτά. Μόνο η μπουτουνιέρα του λείπε.
4: Τον φτιάχνει και του θυμίζει τον Μπέο σε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ο Μπέος δεν τίνεται με χαϊμαλιά, ρε παιδάκι.
1: Σίγουρα δεν τίνεται έτσι όπως.
4: Ένα από καμισάκι θα το βάζει και αυτό στην παραλία.
1: Έτσι όπως κάνω εγώ τον Βούδα μου, αποκλείεται.
0: Ήταν λάθος η παρομοίωση με τον Μπέο τώρα.
4: Μου θυμίζει.
0: Να πει τώρα τι είναι αυτή. Δεν σου θυμίζει ο Βουδός τον Μπέο, γιατί άλλο περιέγραφε εδώ ο άνθρωπος. Σταμάτα τώρα να γίνουμε.
5: Νευριάζεις, Δημήτρη.
0: Νευριάζεις εσύ.
5: Δημήτρη, να ξέρεις όταν.
0: Το λέω ξεκάθαρα.
5: Όταν έχεις τον Χριστό.
0: Πού τον πας. Τον Χριστό δεν τον έχω πουθενά.
5: Όταν τον έχεις μέσα.
0: Πουθενά δεν τον έχω.
5: Είσαι ανοιχτός.
0: Να τον αφήσει τον Χριστό ήσυχο. Ήσυχο να τον αφήσει.
1: Να τον έχει μέσα και να είναι ανοιχτός.
5: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος των θρησκειών.
0: Ναι, γνωστό. Θανάσιμο. Είναι κλασικό. Λαμό και μουσικά. Τέσσερις διαφορετικές συζητήσεις μέσα στη σεζόν που κατά καιρούς ανάλογα με το πώς το συμφέρει είναι της εκκλησίας. Ο παππούς του ήταν ψάλτης, οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά, είναι παραβατικοί οι Μητροπολίτες κτλ. Ο Χριστός.
1: Τώρα είναι γενικά των θρησκειών.
0: Ανάλογα με τη φάση που είναι τώρα και έχει πάντα μια ιστορία να στηρίξει το αφήγημα.
5: Βρίσκει στη θετικότητα, στο μήνυμα.
0: Με τους γύφτους πώς θα πας.
5: Α, εξαιρετικά.
0: Μπράβο. Γι' αυτό τα
5: δέκα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα είσαι με Παϊτέρη, όχι με Λατινοπούλου.
5: Κοίτα, είναι πολύ, ήταν πολύ προσβλητικό.
0: Ήταν,
5: δεν μιλάς έτσι σε μια γυναίκα.
0: Αλλά
5: δεν είχε γυναίκα, ξέρω.
0: Έλεγα στο. Τώρα μιλάμε με τον Χριστό. Ο Χριστός Γενελής, παιδιά, ένα χειροκρότημα που κατάφερε δεύτερη μέρα να είναι εδώ. Η βασιλική μας καλά είναι, αλλά για ασφάλεια. Καλά. Κάτι στο μαχικό έχει τέλος πάντων. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Η ασφάλεια δεν χρειάζεται τώρα να ταλαιπωρηθεί, αφού έρχεται και Σαββατοκύριακο.
2: Μπορεί να ταλαιπωρηθεί ο Χριστός.
0: Ακριβώς.
2: Α ταλαιπωρηθεί και κανένα άλλο.
0: Α ταλαιπωρηθεί ο Χριστός που το στομάχι του είναι μια χαρά. Μέχρι να πάθει και αυτό το στομάχι.
1: Θα στο διαλύσουμε και σένα, μην.
0: Γενικά εξαντλούμε τους συγχωλήτες εδώ, να ξέρεις.
1: Αμέ. Καμένη γη θα αφήσουμε πίσω.
0: Λέγαμε λοιπόν με τον Χρήστο πριν για την Λατινοπούλου. Παιδιά, την πάτησε σαν εμένα που ήμουνα γλωσσάς, όπως και τώρα. γλωσσάς. Ήρθε ένας τύπος, παιδιά, ήταν εδώ. Τότε ήταν η πολιτική της μόδας και τα κάνανε κάτι τάγκσουντο, κουνφού. Ξέρετε, ήταν κάθε τετράγωνο οικοδομικό, είχε και μια σχολή τέτοια, ένα ντότζο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάπως εκεί πάλι τσαποκαλευόμουν, κάτι του είπα, κάτι μου είπα και τα λοιπά. Ένας μεγαλύτερος από μένα, αυτός ήταν δημοτικό, αυτός ήταν γυμνάσιο, ή εγώ ήμουν γυμνάσιο και αυτός ήταν λύκειο. Και με αρχίζει να πούμε και έφαγα ένα πολύ καλό ξύλο. Και από τότε δεν ξανά τσαποκαλεύτηκα. Θέλω να πω ότι γύφτη. Κάποια στιγμή ήρθε ένας γύφτος, σου είπε για τη μάνα σου και τελειώσαμε.
5: Ξέρεις.
0: Εντάξει είμαστε.
5: Είναι αυτό που μου έλεγε εμένα πάντα, ρε παιδί μου, αυτό που λέει τώρα Δημήτρης, από μικρό παιδί. Θα τον ευρύ στο μάστορά σου. Τον ευρύ και χθες η Λατινοπούλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκπληξη που είχε. Δεν το περίμενε το μάτι, το φάνηκε στο μάτι.
0: Δεν το περίμενε. Ξέρεις γιατί μέχρι τώρα έχει συνηθίσει τους άλλους να μην περιμένουν τον κακοποιητικό λόγο της. Ο λόγος, παιδιά, αν θέλετε, μπείτε να το διαβάσετε. Είναι το μόνο που δεν θέλω, που δεν θα σας πούμε. Γιατί είναι πραγματικά κακοποιητικός λόγος και δεν θέλω να τον αναπαράξω. Ενώ και αυτό που είπα ο Παϊτέρης επίσης. Τι είπε για τη μάνα της, τέλος πάντων. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε ξανά.
5: Άφησε, είναι υπονοούμενο, μωρέ. Εντάξει,
0: ναι, αλλά και αυτή. Ναι. Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι και λίγο. Φάνταστο. Ότι δεν είναι απλά της είπε την έβρισε τη μάνα της. Της είπε
2: μια παραπολύ. Ωραία,
0: ναι. Αλλά εντάξει, ας μην το αναπαράξουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είχε συνηθίσει όταν λέει γύφτη, όλοι να γουρλώνουν τα μάτια και να λένε το τι είπε αυτό στον αέρα.
5: Ντροπή.
0: Ο Παϊτέρης δεν τα γούρλωσε.
2: Εν τω μεταξύ, είναι σαν αυτά τα μικρά τα παιδάκια που μαθαίνουν βρισιά και τη λένε όλη την ώρα.
0: Ναι.
2: Για να δουν τι θα κάνουν οι μεγάλοι, πώς θα την δράσουν.
0: Όπως το
5: λέμε. Ό,τι και να λέμε τώρα, μας έχει δώσει στην χρυσή τηλεόραση ο κύριος Παϊτέρης δύο εξαιρετικά momentum. Ένα με τον μπαμ, με την καλύτερη φάρσα που έχω δει ποτέ, το θυμάστε.
1: Τι έπαθω ο άνθρωπος, βέβαια.
5: Με τα εισιτήρια, τι εξαιρετική.
0: Με το Φερεντίνο. Καλημέρα στον Χρήστο Φερεντίνο, δεν ξέρω αν μας ακούνε τα παιδιά.
5: Καλημέρα, Χρήστο. Και η δεύτερη είναι η χθεσινή, ό,τι και να λέμε τώρα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν συνεχίσει η Λατινοπούλα από εδώ και πέρα να έχει το ίδιο τροπάρι. Έχει ανοίξει ώρα.
0: Θα συνεχίσει, παιδιά,
1: το ρίγκ. Ναι, δεν το βλέπω να αλλάζει. Ναι,
5: για όλους όμως. Τώρα, όσοι είναι απέναντί της, θα την πηγαίνουν
2: παιδί
5: με καροτσάκι να ξέρετε.
2: Αυτή ίσα θα ενισχύσει το επιχείρημά της. Ότι είδατε πώς μου μίλησε.
5: Ναι, μωρέ, το έχει κάνει ήδη και
2: οπότε
5: καλά.
2: Αυτό
5: προσβλήθηκε.
2: Θα κάνει σταματή.
6: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
9: Πάμε θάλασσα.
10: Πάμε.
9: Πάμε μουσικές.
10: Πάμε.
9: Πάμε νόστος.
10: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
9: Νόστος.
10: Let's go for it.
7: Η μουσική του σήμερα στον Today.
11: Στον Today.
7: Today 104,5.
1: Και έβλεπα λοιπόν από φίλους και γνωστούς, γιατί κάπως είναι της γενιάς μας και άρεσε πάρα πολύ. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Το υπάτη.
1: Είχαν πάει από πολύ νωρίς αυτά και ήταν υψηλό άδειο, ας πούμε.
0: Είχε γίνει τότε στο Μέγκα, κάτι έλεγε στην Ασία.
1: Ο απόλυτος χαμός τότε.
0: Τότε ήμασταν εκεί, στο Μέγκα. Ήταν το Μέγκα, να ξέρετε, στο πλατό του Open τώρα. Εκεί στο δεύτερο χιλιόμετρο Παιανίας Μαρκοπούλου, του Ελματζόγλου, το παλιό. Και εκεί είχαν παιδιά security από τα παιδάκια που είχαν έρθει να δουν
1: την
0: πάτη.
5: Ψάχνω κάτι αυτό γιατί. Δεν θέλω βίντεο.
0: Δεν πειράζει.
5: Η Λατινοπούλα, εκεί που έκανε τη συγκέντρωση, είναι ένα ωραίο στιγμή. Λοιπόν, κάτι είχε πει. Α, ναι, λοιπόν, τώρα το θυμηθήκα. Λοιπόν, εκεί που την βάλα να κάνει τη συγκέντρωση, ποιο είναι το θεϊκό? Ότι στέκεται σε κάποια φάση στην είσοδο και μιλάει. Και ο πίσω τη είναι μια πειρατική σημαία. Αυτή δεν είναι πειρατική σημαία, όποια. Είναι του γνωστού άνιμε παιδικού του Κορεάτικου, του One Piece Pirate.
1: Α, και η μαύρη με το
5: ψάθινο καπέλο. Είναι το σήμα του Monkey D. Λούφι. Λοιπόν, το θέμα είναι η σημειολογία που έχει σήμερα.
0: Τι είναι αυτό όμως?
5: Αυτό είναι, ένα πολιτικό παιδικό, το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι κοινωνικοπολιτικό, είναι περιπέτεια, δείχνει και καλά τις ανισότητες κοινωνίας κτλ.
0: Ναι.
5: Και με τις επαναστατικές κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε Μαλαισία, Ινδονησία, που βγαίνουν στον δρόμο οι φοιτητές και όλα αυτά. Την έχουν αυτή τη σημαία και καλά. Σου λέω ότι εμείς, παιδί μου, άκρα αριστερά επιτεθόμαστε, έχει γίνει σύμβολο. Και έχει πολύ πλάκα ότι είχε πίσω τη σημαία.
0: Ότι μπροστά μιλούσε αυτή τα ακροδεξιά της και πίσω ήταν.
5: Ναι, από τη φάση να κοίτα πίσω σου τι έχεις. Εγώ πιστεύω ότι πέσε τη την έβαλε και επίτηδες αυτός που είχε το σαχαροπλαστείο.
0: Κάστα σε άλλα νέα παιδιά από τους διάφορους έτσι, τις διάφορες. Πώς να το θέσω τώρα έτσι. Ήρωες θα έλεγα, σούπερ ήρωες της πολιτικής. Θα βάλω σε αυτούς τον Φιδία Παναγιώτου. Δεν θα βάλω την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί συμφωνείς, διαφωνείς, έχει μια άλλη πορεία, ρε παιδί μου, και μάλιστα με πυγμή και τσαγανό. Άλλοι συμφωνούν, διαφωνούν με την έκφραση κατά καιρούς, ή την τοποθέτηση, ή το ότι τραβάει τα όρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τη λες ασόβαρη. Mm-hmm. Στην πρόθεση τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι έγινε χθες.
2: Τι έγινε
5: χθες? Βέβαια, δεν την άνοιξα την τηλεόραση.
0: Κρατάω μια πισινή. Μήπως λέω το αφήγημα πάλι της κυβέρνησης πάλι. Δηλαδή, μήπως μου δώσανε non-paper, αλλά. Ακούστε τι είναι, γιατί είναι χοντρό αυτό. Εχθές λοιπόν έγινε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το οποίο καταδικάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, το επερχόμενο ψήφισμα που νομιμοποιεί, κάνει δηλαδή τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας νόμο της Τουρκίας, και λέει ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι η Σάμος, ξέρω εγώ, ότι οι βραχονισίδες μας τις θεωρεί γκρίζες ζώνες και τις διεκδικεί η Τουρκία, θα το κάνει νόμο.
5: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
1: το στελιτεύει. Το καταδικάζει. Λέει ότι είναι παράνομο και λοιπά.
0: Ένα ψήφισμα που καταδικάζει αυτό. Ναι. Το ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, εσωτερικά η Τουρκία να βγάλει ένα νόμο και να λέει θέλουμε το σπίτι του Πασά.
5: Εντάξει. Για να είναι και ο Φιδίας στην κουβέντα κάτι.
0: Περίμενε, το δεύτερο που καταδικάζει είναι το κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι είναι μια μόνιμη θέση της Τουρκίας, ότι αν πάτε να εφαρμόσετε το δικαίωμά σας να επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα σύμφωνα με τον νόμο, στα 12 μίλια, αυτό είναι αιτία πολέμου. Κάζους μπέλι. Εντάξει, κάζους μπέλι. Μπέλουμ μπέλι είναι ο πόλεμος και κάζους μπέλι είναι η αιτία του πολέμου.
5: Δεν τα έχουν αλλάξει τα μίλια αρκετές φορές.
0: Όχι, στην Δυτική Ελλάδα, εκεί στην Κέρκυρα και αυτά, εκεί επεκτείναμε εμείς. Δηλαδή εκεί κάναμε χρήση του δικαιώματος. Το θέμα όμως είναι ανατολικά, γιατί εκεί είναι η Τουρκία και εκεί απειλή. Λέει λοιπόν ότι αν το κάνετε, εφαρμόσετε το δικαίωμά σας, αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Θα αποτελεί αιτία πολέμου. Και αυτά τα δύο ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο και τα καταδίκασαν.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ποιοι καταψήφισαν?
5: Ο Φίδιας.
0: Και η Κωνσταντοπούλου.
5: Τι λες τώρα, μου?
0: Ναι.
5: Κωνσταντοπούλου.
0: Γι' αυτό σου είπα. Βέβαια, κρατάω μια πισινή. Γιατί το άκουσα στο Sky, φιλοκυβερνητικό,
1: ναι.
0: Και είναι και αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν Κατερίνα, επειδή είναι και δημοσιογράφος. Ναι.
1: Ο Φιδίας, εντωμεταξύ, είναι και εκεί. Από την κυρία Κωνσταντοπούλου, ξέρουμε ποιοι εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή. Γιατί γενικά είναι ένα κόμμα πολύ προσωποκεντρικό και δεν ξέρεις κανέναν άλλον πέρα από γνωστά άτομα τύπου Μπιμπίλας. Δεν ξέρεις κάποιον άλλον, δεν βγαίνει να μιλήσει κάποιος άλλος.
0: Τι να σας πω, αν ξέρετε κάτι και εσείς μάπες και δεν λέμε πίπες, καλά, ως συνήθως στο μάπες σου, να το διορθώσουμε. Δεν είναι σωστό. Αλλά επειδή το άκουγα τώρα στον Sky ερχόμενος, το λέω, το μεταφέρω και φυσικά είμαι ανοιχτός στο να το διαψεύσουμε. εδώ είμαστε ωστόσο. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι το Μαπε Σόου. Ο Βασίλης Βλάχος ήταν εκείνος που σας έλεγε πριν για τον. Όταν συμμαθητής μου τον Παϊτέρ, το γιο.
1: Το Βασίλη.
0: Ναι, ναι. Ο Θανάσης Μασάς. Ο Θανάσης. Βλέπω, γελάω γιατί παίρνω random στοιχεία της κουβέντας.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Ο Θανάσης Μασάς είναι που μίλαγε πάνω στην Κατερίνα, αλλά συνειδητοποίησε ότι έχω δίκιο που του λέω μη μιλά πάνω και τώρα κοίτα πώς περιμένει και το μια χαρά το βρίσκει.
1: Ναι.
0: Η Κατερίνα σταμάτησε να μιλάει, μίλησε λίγο στην αρχή. Αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα όμως.
2: Γεια σας. Ψάχνω να δω τι έγινε ακριβώς χθες.
0: Για δες το λίγο.
2: Ναι,
1: και Δημήτρης είναι... Ουγγαρέζος κλασικά κρατάει τα χαρτάκια. Ποιος μιλάει, τη σειρούλα αυτά. Να μην μπαίνετε μέσα δύο μαζί στα ραντεβού και εκδίνεστε μπροστά στο γιατρό ταυτόχρονα. Θέλει σειρά αυτό.
0: Διάβασε το από κάποιο άλλο. Τώρα εγώ σου λέω να το βρεις.
2: Έχω μπει εφημερίδα συντακτών.
0: Αυτό πάνω σου πω. Από εφημερίδα συντακτών, από τέτοια πράγματα. Για να δεις και την άλλη πλευρά. Γιατί άμα το δεις από συστημικό μέσο, σίγουρα θα δεις αυτό που σου λέω. Δηλαδή δεν το άκουσα λάθος εγώ.
5: Κάτσε γιατί μάλλον το βρήκαμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, 698 όταν είστε έτοιμοι, πείτε το. 698-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε.
1: Βλέπω εδώ, συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε με τα μηνύματα, ότι η Πλεύση Ελευθερίας λέει στις ευρωεκλογές του 2024 εξέλεξε έναν ευρωβουλευτή.
2: Είναι
1: άρα...
2: η κυρία Ζαχαρία. Όντως καταψήφισε αυτό το ψήφισμα.
1: Όντως,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Η ίδια η Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει εκεί. Δεν,
1: εγώ ναι. Τόνισα το πόσο προσωποκεντρικό είναι το κόμμα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι.
2: Ενημερή,
1: ακριβώς
2: ναι.
1: Με
2: ναι,
1: τη
2: ναι,
1: γραμμή
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι, τώρα,
1: δεν το συζητάμε. Θα είχε φύγει το κεφάλι της ευρωβουλευτίνας χθες.
2: Ο Φιδίας, ναι, ό,τι μας είπες, επίσης έκανε μια πολύ περίεργη παρομοίωση. Δεν καταλαβαίνω.
5: Τι είπε ο
2: τι εννοεί. Λέει ότι εξήγησε τη διαφωνία του με το περιεχόμενο της έκθεσης και χρησιμοποίησε την παρομοίωση. Μου θυμίζει μια γυναίκα που είναι παντρεμένη, αλλά πάει με άλλους άνδρες και σου λέει ψέματα. Πώς θέλει να πει.
0: Ρε παιδί, μήπως δεν έχω καταλάβει εγώ καλά το ψήφισμα, μήπως θέλω εγώ.
1: Ναι, εσύ δεν θα έχεις καταλάβει. Το πιάσε ο Παναγιώτου, δεν θα
0: μα
1: το καταλάβει.
0: Μα δεν μπορείς να πας να υπερψηφίσεις ένα ψήφισμα. Κάποιον που λέει ότι έχει δικαίωμα να κάνει νόμο του κράτους του το να σου διεκδικεί το σπίτι.
2: Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
0: με πόλεμο.
2: Καταδίκασε την Τουρκία για παραβιάσεις δικαιωμάτων, δημοκρατικών προτύπων και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών.
0: Ορίστε. Δεν ισχύει αυτό για την Τουρκία.
2: Ναι. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αυτή την έκθεση ως αβάσιμη και παραπλανητική.
0: Οι Τούρκοι δηλαδή λένε.
2: Ναι, ότι δεν ισχύει.
5: Είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάθημα στο σχολείο ιστορία. Ίσως για μένα είναι το πιο σημαντικό μάθημα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Είναι απαράδεκτο το ότι η Κύπρος, οι νέοι της Κύπρου έχουν αυτό το πράγμα. Το έχουν μέσα και τους αντιπροσωπεύει στη Ευρωβουλή. Που ήθελα τώρα να κάνω δύο αστιάκια πριν μου.
0: Για το Φιδία.
5: Για το Φιδία. Που έβλεπα τώρα προχθές κάτι βιντεάκι που ανεβάζω στο TikTok με τη γυναίκα του. Κάτι που βγαίνει από πισίνες που χαίρονται τα λεφτά τους, χαίρονται τώρα και το μήνα του μέλλοντος που μου πάει και ήθελα να αστειευτώ να πω εντάξει κοίτα μωρέ, εντάξει content creator, δεν το έχει πάρει σοβαρά. Αλλά όχι, βλέπουμε ότι κάτω το τραπέζι τελικά, δεν ξέρω τι παίζει με το Φιδία, περνάει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό τώρα, δεν γίνεται να είσαι κατά της χώρας σου, γιατί αυτή είναι μια απόφαση κατά της χώρας σου, ξεκάθαρα. Δηλαδή, να μας πει ο κύριος Φιδίας, ποιος στο τέλος της ημέρας, εγώ θα το θέσω.
0: Ειδικά
5: από
0: την Κύπρο που έχει δοστική εισβολή.
5: Ποιος το χρηματοδοτεί, θέλω να μάθω εγώ τελικά από τον κύριο Φιδία, η τσέπη του.
0: Εγώ αυτό παιδιά, λέτε, μήπως να μην τα διάβασε και απλώς να κάνει αυτό που κάνει αυτός που το βάζει στο TikTok και λέει: λέτε, έχω αυτό το ψήφισμα, τι να ψηφίσω.
1: Και μπήκαν οι Τούρκοι μέσα.
0: Αυτό.
1: Άρα την πατήσαμε από το TikTok.
0: Εγώ την έχω πατήσει. Θυμάσαι που με είχαν χακάρει.
1: Καλά, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Είχαν γεμίσει.
1: Που είχε γίνει ο Χιουκάν Φιντών.
0: Φτιά και γεμίσει και βάζει όλοι μου φωνούν στα Τούρκοι.
1: Ναι, καλέ.
0: Μήπως αυτό έγινε.
1: Μπήκε με.
0: Άμα ξέρετε, μάπε στα showbiz, εντάξει, κάτι.
1: Και άμα δεν ξέρετε, να μην ανακατεύεστε και πηγαίνετε στην Ευρωβουλή και θα μα πάρετε στο λαιμό σα καμιά ώρα.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Άιντε.
0: Ευτυχώ που το έχουν πάρει χαμπάρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι και πολύ σημασία στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι,
0: είναι εκεί πέρα κάτι
1: ναι, υπάρχει. Ναι, ναι. Και μόλι σοβαρέψει το πράγμα, φαντάζομαι ότι και τα κόμματα εδώ θα του μαζέψουν πίσω του πολύ, πολύ έτσι χαλαρούλιδε και θα το πάρουν πολύ στα πιο σοβαρά τα επόμενα χρόνια.
0: Τι να σα πω.
5: Μια πάντω στα διεθνή.
0: Ναι.
5: Μια σχέση πάντω στα διεθνή. Υπογραφή πήγε αβαβά, έτσι. Πάει για γκρεμό η συμφωνία. Το Ισραήλ δεν πήγε εκεί, διαλύθηκε σήμερα.
0: Όχι, κανένας δεν πάει, αλλά σου λέει ότι όχι, δεν διαλύθηκε. Υπογράψανε. Απλώς δεν συναντηθήκανε. Ναι, ναι, δεν συναντηθήκανε. Υπογράψανε. Αλλά τι υπογράψανε, ένα μνημόνιο συνεννόησης. Δηλαδή με λίγα λόγια είπανε σταματάμε τον πόλεμο, δεν τα έχουμε βρει.
5: Το Ισραήλ υπέγραψε.
0: Το Ισραήλ δεν είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
1: Ναι, και είδαμε, σου λέει, σε βιντεάκι τον αντιπρόσωπο του Ιράν που υπογράφει. Γιατί αυτό ήταν το κορυφαίο θαβάλι. Αυτό υπογραφεί, τα λέει μόνο του.
5: Και τότε γιατί διάβασα ότι σήμερα τι κάνανε όλοι, ήταν να γίνει
0: συνέντευξη και φύγανε. Ο Πακιστανός δεν πήγε. γιατί σου λέει: εγώ είμαι ο διαμεσολαβητής. Αφού δεν μαλώνεται, τι να πάω να κάνω, ναι. Τσάπα,
1: εγώ θα την πληρώσω στο τέλος.
0: Λέει: εγώ σας τα βρήκα. Γιατί να, θα ερχόμουν, αν όντως γινόταν, αφού τα έχετε βρει ήδη και το έχετε ψηλοϊπογράψει. Ναι.
1: Αφού μιλάτε.
0: Ο Βανς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είπε χθες το βράδυ: δεν πάω κι εγώ. Είπε, θα τα υπογράψουν ο καθένας από μόνος του. Ακόμη και ο Χαμενεΐ είπε, και εγώ μέσα είμαι. Τα έριξε βέβαια στον πρωθυπουργό του. Λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν θέλω να το υπογράψω, αλλά επειδή μου λέει ο πρωθυπουργός μου εδώ, λες και χαίστηκε τώρα ο Supreme Leader. Έτσι λέγεται στο Ιράν, ο ανώτατος άρχων, θρησκευτικός άρχων. Μου είπε, πώς τον λένε τον πρωθυπουργό της Πεσκεσιάν.
5: Πεσκεσιάν.
1: Όχι.
0: Κάπως λέγεται έτσι. Τέλος πάντων, το έριξε σε αυτόν. Λέει, αφού αυτός μου είπε ότι.
1: Ο Πεζεκτάν.
0: Πεζεσκιάν.
1: Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Σαν χάπι για το στομάχι.
0: Αφού μου είπε αυτός, λέει ότι. Ναι.
2: Πεζεσκιάν.
0: Έλα, ρε, βέβαια.
5: Μαζούτ.
0: Πολύ καλά το πήγαμε. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, βοήθησε ο ένας τον άλλο. Κράταμε να σε κρατώ.
5: Ο Πεζεσκιάν είναι πιο δυτικός από εμάς.
0: Ναι. Ο Χαμενεΐ το ρίξε στον Πεζεσκιάν. Λέει, αφού ο Πεζεσκιάν και η συμβουλή του μου είπε να το υπογράψω, το υπογράφω. Ότι είναι σύμφωνο με τα συμφέροντα του Ιράν. Τέλος πάντων, τι υπογράψαμε.
1: Στο δυτικό πάντως που είπε πριν πάμε στην υπογραφή, έχει ανοίξουν οι λίστες του Ερμές, του Λουί Βιτών, της Ανέλ και των υπολείπων.
0: Σε παρακαλώ, θα είναι Βασίλη, σε παρακαλώ.
1: Μέσα εκεί θα βρεις πρώτα όλα αυτά τα ονόματα. Κανέναν Ουγγαρέζο από την Ελλάδα δεν θα βρεις, μην αγχώνεσαι.
0: Λοιπόν, ναι, μην είσαι, σε παρακαλώ.
1: Εγώ.
5: Τους ελέγχουν δύο χρόνια να μου και τι τους
0: έχουν
5: ελέγχουν.
0: Και μία ιστορία.
1: Αυτή είναι η ζωή τους.
0: Είναι Πέρσες και ναι. Πάντα οι Πέρσες ντύνονταν με τα πιο ακριβά και τα πιο. Δείτε και τους 300 που είναι η καλύτερη ιστορική πηγή.
5: Που κορδεύει τον όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βλέπετε.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνω επίθεση στον Όλαν από τη στιγμή που έχουμε τους 300. Είναι εξαιρετικό παράδειγμα το πόσο τέλειοι είμαστε.
0: Μπράβο, Θανάση. Θανάση, μερικές φορές να ανατριχιάζεις.
5: Και, ναι. Κοίτα να δεις τι σου είναι έτσι.
1: Τι
5: ενώ λένε τα άθλια βιβλία ιστορίας μας λένε για 1,70-1,75 που ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Βλέπεις και δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Ποιος το λέει αυτό. Λέει τα βιβλία ιστορίας πόσο ψηλή ήταν η
5: αρχή. Μας λέει μέτριους. Μας λέει μέτριους.
0: Μετρού αστήματος. Μεσογειακού.
5: Βλέπεις τώρα φίλε οι 300. Νταμάρια. Και ο Κέρκης βέβαια.
1: Μωρέ ήταν εκείνος εκεί ο Τζάρετ Μπάτλερ προς τον λένε που είναι
0: γυμναστηριακό
1: παιδί.
5: Ειδικά εκεί στην Ατάκα θα πολεμάμε στον Νίσκο που πετάγει το fast better και βλέπεις το
0: θα διπνήσουμε στην κόλαση ρε. Ποιο θα πολεμάμε στον Νίσκο.
5: Όχι ρε αυτό είπε με τα βέλη ρε. Με τα βέλη.
2: Μου άρεσε εμένα το θα πολεμάμε στον Νίσκο. Μη μας πάει και η λαλάκα.
5: Μα αυτή ήταν η ανάλυση.
0: Πάμε. Άλλα ήθελα να πω. Άλλα. Είπα κόλλωτα. Κάνατε. Δεν πειράζει. Αυτό είναι και το Μάπε Σου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φύγαμε Χρήστο για το τραγούδι της ημέρας. Εγώ μου έχει κολλήσει το πρωί. Συγγνώμη, θα πάρω την ευκαιρία να βάλω το πρώτο κομμάτι. Τίποτα. Είναι ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αν κολλάει δεν κολλάει. Είναι Πασχάλης Τερζής και είναι το Ρώτησα τα μάτια μου. Το ήρθε στο λεγόμενο.
1: Αμάρε Τερζής. Θέλουμε.

0: 96 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο. Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας. Αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Και διμαγκαζίνο με τον superstar της όπερας, αγαπημένο της Gen Z, Γιάκου Πιόσε Φορλίσκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Δεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: ενημέρωσης του Μέγα στα Μάτι Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Στην ενότητα τι συζητάνε οι μάπες στο διάλειμμα.
1: Όχι!
0: Όχι, θα τα πω τώρα.
1: Τα λες, ρε.
0: Παιδιά, είναι φοβερό. Μου λέγανε για περιστατικά φίλων τους όταν ήταν μικροί που πουλάγανε ό,τι να είναι. Κάποιοι κλέβανε και πουλάγανε.
2: Εντάξει, αυτό νόμιζα θα πεις τα ομαδικά σεξ. Αυτό πες το.
0: Α, ναι, και αυτό. Υπάρχει, να ξέρετε, μία αέναη διαρκής κουβέντα από την αρχή της σεζόν.
1: Ακούει η μάνα, ντροπή!
0: Σιγά, και δεν θα μην ξέρει για το γιο της ότι αποζητούν μια ομαδική συνέβρεση. Δεν έχουν καταλήξει ακόμη στα άτομα. Γενικά, το αφήνουν να αιωρείται.
3: Ακού...
0: Να
3: ναι. Μην γιορτάσουμε την χρονιά. Στείλτε συμμετοχές στο 698-104-104-6.
0: Ακόμη και όταν βγήκαμε δηλαδή, πάλι εκεί το λέγανε και το πάνε και στην κακομοίρα την Όλγα, που έχει και σχέση βέβαια. Αλλά δεν το πάνε να... δεν κάνουν πρόταση, το πετάνε.
3: Πάμε για ένα καφέ, να μαζευτούμε, να δούμε καμιά ταινία.
0: Όχι, καθόλου. Δεν κάνουν αυτό. Τι κάνουνε, πάνε δίπλα ρε παιδί μου στο λαγοκέφαλο και κάθονται τώρα και του κουνάνε μια θερίνα. Άμα θέλει ο λαγοκέφαλος να τσιμπήσει, τσιμπάει να την δαγκάσει. Δηλαδή πηγαίνανε δίπλα στην Παπαυγούλη και ξεκινάγανε μια κουβέντα για ομαδική συνέβρεση. Όχι για την Όλγα ή με την Όλγα, ούτε καν στην Όλγα.
2: Έτσι γενικά.
0: Να ακούει η Όλγα όμως.
3: Για να κόβουμε αντιδράσεις.
0: Αυτό. Και άμα θέλει μπαίνει. Όπως εκεί με τον Θανάση στην Κατερίνα, σε μια άλλη φίλη εκεί πέρα, ο Βασίλης λέει.
1: Να φω και εγώ.
0: Όχι, δεν το ρωτάει. Δεν το λένε.
2: Αφού δεν μου πρότεινε κανείς.
0: Ο Βασίλης λέει, άμα ήτανε θα ήμουνα εκεί, αλλά εκεί δεν θα ήμουνα. Λες και του ρώτησε κανείς.
2: Όχι. Να πω συγκεκριμένα. Εγώ είπα, άμα θέλετε, μέχρι να βλέπω. Να μην εμπλακώ πολύ.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Παρατηρητή.
0: Είναι η ίδια φάση λοιπόν, για να το φέρουμε στο σήμερα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Πολύ
2: ωραία. Ποιος το κάνει και ποιος βλέπει. Πες μας. Πες μας.
0: Ξεκίνησε μια ομαδική συνέβρεση ο Τσίπρας. Μια ομαδική συμπαράταξη. Μια συμπαράταξη. Μια σεξουαλική συμπαράταξη με λίγα λόγια.
2: Ωραία.
0: Ο φάμελος ψήνεται. Αλλά δεν τον έχει καλέσει. Μα δεν τον έχει καλέσει.
2: Όχι, εγώ είμαι ο Φάμελος.
1: Δεν τον θέλει.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Φάμελος είναι η Παπαυγούλη.
2: Ναι, όχι, ο Φάμελος θέλει.
0: Όχι, ο Φάμελος θέλει.
2: Εγώ είμαι ο Φάμελος.
0: Εσύ είσαι ο Φάμελος.
2: Θέλω, αλλά δεν μου είπανε.
0: Μπράβο. Καταλάβατε.
1: Ο Πολάκης είσαι εσύ.
0: Ο Πολάκης είναι εγώ. Ακριβώς.
2: Εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας.
0: Ο Πολάκης τα λέει με στα μούτρα. Του είπε του ευθέως του Φάμελου. Αγόρι μου, δεν σε καλέσανε. Θα μας διαλύσεις ένα κόμμα για να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει.
2: Καλά
0: αυτό του λέει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε λίγο γιατί οι αλληγορίες είναι η πεμπτουσία του Μαπεσό.
2: Οι Μάπες ρωτάνε εδώ ποιος είναι η Αθερίνα.
0: Η Αθερίνα είναι ναι. Είναι το. Όχι, είναι το. Πώς λέγεται.
1: Το
0: όχι το αφήγημα, το. Πώς λέμε.
1: Μην κάνεις εξηγήσεις με τα χέρια σου.
0: όχι το. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, μετά τις εκλογές λέμε ποιο ήταν το.
2: Το διακύβευμα.
0: Το διακύβευμα. Το διακύβευμα των εκλογών του να, πάει καλύτερα, να πάνε καλύτερα στις εκλογές. Αυτό τι ρίχνουν για να τσιμπήσουν.
2: Ωραία.
0: Να φύγουν, να ξεκολλήσουν το 3-4-5% που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο έχει.
2: Δύο.
0: Δύο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό η Αθερίνα είναι να πάμε ξανά στο 10. Να πάμε στο 15.
1: Στο 10-15 είναι πάρα πολύ.
0: Αυτή είναι η Αθερινίτσα που πετάνε γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Και σου λέει ποιος θα το καταφέρει καλύτερα. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. 6 και 59 πρώτα λεπτά. Τώρα κοιτάξτε, showbiz δεν έχουμε πιάσει. Αλλά κοιτάξτε, δεν έχει τίποτα να. Γιατί

0: υπάρχει μια αδικία εδώ.
1: Κοφεύει ο Μπίζ.
0: Κοφεύει.
1: Τι έχει γίνει.
0: Μπέζα, πάτα το.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια απαγόρευση να λέμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ που ξεκίνησε από τη Λαλακία που έκανε το πρωινό. Να πει αυτή την κοτσάνα για την Αταλία, ότι κόβει την Αταλία.
1: Στην οποία να ευχηθούμε καλή επόμενη σεζόν. Ανέβασε χθες τη φωτογράφησή της η γυναίκα για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ καλά έκανε. Πολύ ωραία ήταν εκεί στα κόκκινα και με τα αγόρια της ομάδας που φωτογραφήθηκαν.
0: Οπότε πήγε κουβά και ο Μελά.
2: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Πληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean, για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.

0: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Today 104,5.
3: Από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσεις για αύριο. Απόκτησε το τώρα, το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφελήσου μέχρι και μέχρι και 3.000 ευρώ.
4: Αχα, θες λίγο μάπες να πάμε με
3: παρακαλώ, μηνύματα. Παρακαλώ.
4: Γιατί λίγο τους έχουμε αφήσει και δεν θα ήθελα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Δεν έχουμε κάποιο θέμα ημέρα συγκεκριμένο, οπότε βαράτε όπως νομίζετε. Καλημέρα στη φίλη την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από τη Λεμεσό με την πρωινή της βόλτα στο παραλιακό μέτωπο. Καλημέρα στον φίλο εδώ, ποιος είναι, ο Πέτρος που θέλει να ακούσει Οικονομόπουλο και εισιτήριο, βεβαίως.
3: Να μπει, να μπει.
4: Καλημέρα και στο Δημήτρη από Σεπόλια. Καλή εκπομπή να έχετε. Δύο δουλειές, παιδιά, εδώ ο μάπας. 7-5 και 6-11 και σπίτι 12 το βράδυ.
5: Κατά τα άλλα, αυτά βλέπει ο Μητσοτάκης και τα κάνει κανόνα.
3: Όχι, πρόσεξε να δεις τώρα τι έχει γίνει με αυτό. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο αυτό που λέει τώρα ο Μάπας. Θα το πάμε στην Κατερίνα κατευθείαν. Έτοιμασε Χρήστο το φίλερ της. Γιατί αυτή είναι τώρα η ζήτηση στο Πασόκ. Βγήκε λοιπόν η Διαμαντοπούλου και είπε:
4: ναι.
3: Τι να πούμε ψέματα, έξω πάμε καλά. Δημοσιονομικά την Ελλάδα την εκθιάζουν.
4: Ναι.
3: Και τσακώνεται με τον Δούκα, ο οποίος λέει: καλά, δεν τρέπεσαι να εκθιάζεις το Μητσοτάκη και την πολιτική του. Όταν. Α, γιατί. Συγγνώμη. Συμπλήρωσε όμως η Διαμαντοπούλου. Μέσα όμως ο κόσμος δεν έχει να φάει.
4: Ναι.
3: Δικά μου τώρα για να καταλάβετε
4: ναι,
3: τι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το τσιμπάει ο Δούκας και λέει: δεν τρέπεσαι που εκθιάζεις έστω και έξω το Μητσοτάκη.
4: Ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο Δούκας χτυπάει το Πασόκ.
3: Γιατί τη φυλάει που ναι. Είχε πει όταν αυτό είχε πει να ανοίξουμε διάλογο με την αριστερά και να συνεργαστούμε ενδεχομένως και με τον Τσίπρα, είχε πει ότι αυτά είναι γελοιότητες.
4: Ναι.
3: Και για να τις απαντήσει, λέει: γελοιότητες είναι αυτά που λες εσύ που στηρίζεις ότι το Μητσοτάκη και ότι δημοσιονομικά τουλάχιστον προς τα έξω είμαστε καλά.
4: Πάντως, νιώθω εδώ και καιρό.
3: Τσακώνονται τώρα μεταξύ
4: ναι, νιώθω εδώ και καιρό ότι ο κύριος Δούκας, προκειμένου να πάρει την πρωτοκαθεδρία στο Πασόκ, θα του βάζε φωτιά και θα το έκαιγε για αύριο το πρωί.
5: Πάντως, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Από όλους αυτούς που έχει το Πασόκ, θα το πω τώρα, νομίζω πιο άξιος για να το πάρει είναι ο Δούκας. Είναι πολύ μαχητικός, φαίνεται.
6: Μαχητικός δήμαρχος. Το κέντρο της Αθήνας, εξαιρετικό.
3: Το στηρίζεις. Καλύτερος από Μπακογιάννη.
4: Ού, μόνο.
3: Κάτσε, η Κατερίνα που μένει εκεί.
4: Κάτσε να
3: μάθει. Όχι, ρε
6: παιδιά, και αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, λέω, κάθεται, χτυπιέται, κάνει ράνι για άλλα θέματα. Πόσες φορές σας έλεγα, νομίζω, στις αρχές της χρονιάς που είχαμε θέματα με τα φώτα στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ βρώμικα, ειδικά τώρα που. Έρχεται και καλοκαίρι.
4: Γιατί ρε Κατερίνα, δεν βάλαμε εκείνους τους ωραίους, τους υπόγειους, τους κάδους για να είναι καθαρά και έξω ζέχνει ο τόπος
6: ναι,
4: και έχουν
6: ναι,
4: δημιουργηθεί
6: ναι.
4: Μικρές ζούγκλες με αγνώστου ταυτότητος μικρά ζωάκια.
6: Ναι,
4: αλλά αυτά είναι λίγα για τον κύριο Δούκα. Πρέπει να ασχοληθεί, να πάρει τα ενία του Πασό και μετά να γίνει ο πλανητάρχης του σύμπαντος.
6: Ο πεζός δεν έχει χώρο να περπατήσει πουθενά. Δηλαδή, όχι άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, σακούλες σούπερ μάρκετ να έχεις και δυσκολεύεσαι. Μητέρες που έχουν παιδιά από το χέρι. Παιδιά σε καρότσι, δηλαδή είναι μη βιώσιμη κατάσταση, ως προς τη μετακίνηση τουλάχιστον.
5: Παιδιά, νομίζω τον αδικείται. Τον αδικείται γιατί έχει δεμένα τα χέρια του σαν δήμαρχος. Δεν τον αφήνει το σύστημα και η κυβέρνηση να κάνει αυτά που πρέπει. Οπότε πρέπει να βγει αρχηγός του Πασόκ, να τον ψηφίσουμε.
6: Να γίνει κυβέρνηση.
5: Να γίνει πρωθυπουργός.
3: Για να μπορέσει να φτιάξει την Αθήνα.
5: Όχι μόνο την Ελλάδα. Μη σου πω τα Βαλκάνια. Και γιατί να μην μείνουμε και την Ευρώπη. Εγώ το Χάρη Δούκα τον πιστεύω, φίλε.
3: Μάλιστα. Μπράβο.
6: Επειδή...
3: πάμε στην Κατερίνα.
7: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Πριν ξεκινήσει η Κατερίνα, θα σας πω για τη Vodafone και αν σας έχει χαλάσει το κινητό, μην με βρίζετε επειδή σας έκανα, είμαι ο party pooper, αλλά τώρα αρχή για να ξεμπερδεύω και να σας πω και κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί άμα χαλάσει το κινητό, μετά θα λέτε ογκάρος τι να κάνω. Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Θα πάτε στη Vodafone, θα σας το φτιάξει κατευθείαν. Και αν δεν σας το φτιάξει κατευθείαν, θα σας δώσει αντικατάσταση μέχρι να σας το φτιάξει. Vodafone Tech Service λοιπόν κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Ομάδα τώρα μιλάμε για άχαστους. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Σου δίνει και 12 μήνη εγγύηση για το φτιάξιμο ότι δεν θα χαλάσει. Έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση λοιπόν, αν διαρκέσει παραπάνω από 48 ώρες, να πάρει αντικατάσταση σε κινητό. Καλή Vodafone, καλή Vodafone. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας λοιπόν μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια αν τη χρειάζεστε ή στο vodafone.gr.
6: Θα μιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες, για το τανδρικό σεξ.
5: Ναι.
6: Το σεξ που κάνει και ο Sting. Θυμάστε που είχε πει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 7 ώρες. Που βέβαια μετά το πήρε πίσω. Λέει δεν είναι τόσο, αλλά μπορεί να φτάσει πολλή ώρα.
4: Και δεν περιέχει αυτό το τόσες ώρες που ακούμε.
6: Το σεξ που ξέρουμε εμείς.
5: Την επαφή τόσο.
6: Το παραδοσιακό.
4: Ναι, δεν είναι ότι πεθάνεις από κάποιες θερμίδες.
6: Όχι, όχι. Είναι μια προσέγγιση του σεξ και της σεξουαλικής ενέργειας το ταντρικό σεξ. Μελέτησα χθες αρκετά. Υπάρχει το ταντρικό και το νέο ταντρικό.
3: Α, υπάρχει νέο ταντρικό.
6: Υπάρχει, ναι.
5: Όχι, δεν υπήρχε.
6: Ακούστε τώρα ποιο είναι το κόνσεπτ. Φεύγουμε από το σκοπό. Δεν έχουμε σκοπό, Σόνι και Ντέ, να ολοκληρώσουμε.
5: Τη δίσδυση, δηλαδή.
3: Όχι. Φεύγουμε, την ολοκλήρωση.
6: Ναι. Φεύγουμε και από τη διείσδυση και από την ολοκλήρωση. Δεν μας απασχολεί αυτό.
4: Μην είμαι αφοριστικός, αλλά σαν αρχή, έτσι όπως τα ακούω, αν δεν ήξερα τίποτα, ακούγοντας. Φεύγουμε από την ολοκλήρωση, φεύγουμε από τη διείσδυση, φεύγω από το δωμάτιο. Πάμε όμως.
6: Παιδί μου, ναι. Μπορεί να προκύψει, θα προκύψει, αλλά δεν πάμε με σκοπό αυτό, κομπεσέρ.
5: Μην αρχίσεις να φασώνω με 6 ώρες λες και είμαι στο γυμνάσιο.
6: Δεν θα φασώνεσαι, θα έρχεσαι σε πνευματική επαφή. Ακούστε τι γίνεται.
4: Αυτό που είπες κομπρεσέρ πάντως, ένας φίλος μου το λέει από το μηχανή.
3: Παιδιά, παρένθεση μικρή, επειδή το είδα στο TikTok. Θα το πω εγώ στους μάπες, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είμαστε εδώ. Να το ξέρετε. Είναι μια κοπέλα πανέμορφη, δεν ξέρω αν είναι AI, και λέει κάνει το εξής. Θα σου το κάνω με ήχο. Αν και λέω στο Θανάση να μην τα κάνει αυτά. Και καλά ρε παιδί μου, πώς είναι. Επειδή το είπε τώρα το ορατομηχανή που είπατε, ότι δεν είναι το ιδανικό για μια γυναίκα τώρα.
5: Αυτά.
3: Ναι, λέει λοιπόν, κάνει. Κοιτάζει την οθόνη, πανέμορφη αυτή, και κάνει. Άντρες, γράφει από κάτω. Άντρες, ακούστε. Και κάνει. Αυτή δεν μιλάει. Το άντρες, ακούστε, το γράφει από κάτω, σαν υπότιτλο. Και κάνει. Όχι με το δάχτυλο. Και κάνει.
4: Α, είναι ένα ξένο τρέντ αυτό, ναι, πολύ γνωστό.
3: Ναι, και λέει, το σωστό είναι. Η Κατερίνα θα έχουμε θέμα εδώ.
5: Κοίτα, έτσι.
3: Δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή, θα στο κάνω με το τραπέζι. Δηλαδή, λέει, κάνει αυτή. Όχι, αλλά.
6: Ναι, παιδί μου.
3: Συρέμισε. Τρελάθηκε η Κατερίνα!
6: Επιβεβαιώνω, νομίζω ότι υπήρξε μια γενιά εραστών που, όχι δικιά μου γενικά, που είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τις ερωτικές ταινίες που προβάλλουν κυρίως αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι, τον τρόπο
6: σεξ.
3: Αυτό. Τέλεια τρόπο. Ναι. Δεν θέλει
6: αυτόν τον τρόπο,
3: ναι,
6: τέλος πάντων. Αλλά ναι, δεν ισχύει αυτό.
3: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο ταντρικό, συγγνώμη για την παρένθεση. Μπορεί και όχι, συγγνώμη.
6: Έχει παιδιά, να κάνει. Εγώ
3: μπορεί και να μην μετανιώνω τελικά.
6: Είναι κομμάτι του ταντρικού αυτό που λες.
5: Εγώ πιστεύω είναι συνδυασμός. Αρχίζει σαν.
3: Εντάξει, τι χρειάζεται τώρα. Πάμε στο ταντρικό τώρα. Ναι.
6: Όπως θα φέρει.
3: Κατάλαβαμε. Λες και,
5: λες και
3: τους δύο τρόπους.
5: Βέβαια, το συνδυάζεις.
3: Να εναλλάσσονται.
5: Αρχίζει. Ναι. Υπάρχουν... ταντρικό. Το κάνεις ένα δύο ώρα έτσι.
3: Μάλιστα.
6: Υπάρχουν κύματα ενέργεια στο ταντρικό σεξ. Το θέμα ποιο είναι, ότι συμμετέχει όλο το κορμί στο ταντρικό σεξ.
3: Παιδί μου, ωραία,
6: όλα μας τα κύτταρα.
3: Πρακτικά πες μας. Κάνουμε εμείς οι δύο ταντρικό. Τι σημαίνει αυτό.
6: Ωραία.
3: Τι κάνουμε, μπαίνουμε στο δωμάτιο. Γεια σου, Κατερίνα, γεια σου. Τα κάνουμε τα τρικό σα, τα κάνουμε. Τι κάνουμε.
6: Και
3: εγώ, να σε καλά.
6: Αρχικά θέλω να πω πριν ότι τα όργανα.
3: Το βρήκε εύκολα.
6: Το αρσενικό όργανο λέγεται λίγκαμ και το θηλυκό γιόνι.
5: Ωραία,
3: φέρ το γιόνι σου, να βάλω το λίγκα μου, να δούμε τι θα κάνουμε. Πού να βάλω το λίγκα μου.
6: Λοιπόν,
3: πού έχεις το γιόνι σου, να ξέρω πού θα βάλω το λίγκα μου.
5: Μπορεί να μην μπαίνει στο παραδοσιακό γιόνι.
3: Ένα είναι το γιόνι.
5: Το γιόνι μπορεί να το δει.
3: Ένα είναι το γιόνι. Ένα είναι το γιόνι.
4: Και άνοιξε ακριβή.
5: Τη συγκεκριμένη. Συγκεκριμένη βάση. Λέει το γιόνι μου είναι τα αυτή μου. Μπορεί να νιώθει έτσι.
3: Παιδιά, παιδιά. Να ξέρουμε, λοιπόν, να ξέρουμε καταρχάς πόσα γιόνια έχουμε. Πόσα γιόνια έχουμε και
6: ένα
3: πόσα...
6: γιόνι, ρε παιδί μου.
3: Ένα γιόνι και ένα λίγκα.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία.
5: Συγγνώμη, η άλλη δεν υπάρχει ονόμασια για την άλλη.
3: Λίγκαμ, λίγκαμ.
5: Τον άλλο
4: λίγκαμ. Ρε παιδιά, άλλο ψάχνει ο Χριστιανός.
5: Την άλλη διαδρομή.
3: Λίγκαμ.
4: Άλλο ψάχνει.
3: Όχι, στο γιόνι. Κάτσε ρε φίλε.
5: Το γιόνι έχει και ένα ξαδερφάκι.
3: Όχι, άμα θέλουμε το ξαδερφάκι. Λοιπόν, άμα θέλαμε άλλο, δεν θα φέρναμε το γιόνι. Γιατί να φέρουμε το γιόνι τσάμπα.
6: Έχουμε δύο.
5: Το γιόνι πάει πάντα με τον μπράβο.
4: Και ο άλλο σου λέει όμω έχει μαζί παρέα.
6: Λοιπόν, βλέπουμε ένα κενό
5: να στην. Να μην κεράσει κάτι και το φίλο.
6: Ναι, έχει δίκιο. Βλέπουμε ένα κενό στην ταντρική προσέγγιση ω προ τι ονομασίε. Θα το βρούμε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πρόθεση.
4: Να το πούμε Παντελή για να τελειώνουμε. Να μην το
5: κολλάει το Παντελή.
3: Ξεκολλάτε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα.
5: Λίγκα γιόνι Παντελή.
3: Βασίλη, δεν γίνονται έτσι τα παιδιά.
6: Καλώς.
3: Με τον Παντελή. Μόνο με τον Λίγκαμ. Πάμε.
6: Δίκιο,
3: με το γιόνι.
6: Μόνο με τον Λίγκαμ.
3: Ναι.
4: Μωρέ, ξέρω Παντελή.
3: Βασίλη! Ας κομμάτι τραγούδι.
5: Δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
3: Σταμάτα!

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Καλό το Μάπε Σόου τώρα που σας είπα ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει σκαλέτα, δεν έχει δομή, δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο.
2: Καλό.
1: Η Αμάντα που έχει να βγει δύο μέρες, δική μας ευθύνη εχθές. Βέβαια, Αμάντα, σου ζήτησα συγγνώμη που δεν βγήκες, ωστόσο δεν το μετανιώνω γιατί θίξαμε ένα πάρα πολύ έτσι, σημαντικό θέμα εχθές με τις ιχθυοκαλλιέργειες που τείνουν να καλύψουν όλη την υδάτινη, όλα τα παράλια εκεί της, του Αργοσαρονικού και της Χερσονήσου. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό να ακουστεί από κάπου αυτό και νομίζω ότι το καλύψαμε πλήρως. Οπότε όποιος θέλει να το ψάξει. Το ψάχνει και μάλιστα έχω και πληροφόρηση ότι θα βγει και στην τηλεόραση ο κύριος Νικολάου που βγήκε χθες. Λοιπόν, τώρα βγάλαμε Αμάντα που έχει να βγει δύο μέρες και τη βγάζουμε και πρόωρα.
2: Πώς θα γίνει.
1: Γεια σου, ρε Αμάντα, καλημέρα.
3: Καλημέρα! Άκουγα χθες όντως πολύ σημαντικό το θέμα που θίξατε και θίξαμε, αλλά αυτό είναι το Μάπε Σόου. Είμαστε παντού.
1: Είμαστε παντού, λοιπόν. Ακούστε λίγο πριν. Έλα, πες, sorry, διέκοψα.
3: Όχι, μας έχει καταστρέψει το Μουντιάλ γενικότερα.
2: Πολύ αϊπνία, ρε Αμάντα.
1: Εδώ, Αμάντα, αυτός έχει βρει ένα κόλπο τώρα που εγώ δεν το έχω εντοπίσει. Και βλέπει τους αγώνες και έρχεται εδώ πέρα φρέσκος.
2: Θα σου πω εγώ.
1: Αποκλείεται να κοιμάται. Κάτι κάνει ο κερατάς και δεν το έχω βρει.
2: Κοιμάται απόγευμα το μεσημέρι, ξυπνάει 10 η ώρα το βράδυ η φράπα, βλέπει τους αγώνες και έρχεται.
1: Πες αλήθεια, ρε.
3: Καλέ, τους δείχνει πάλι το απόγευμα επανάληψη.
2: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ επανάληψη, παιδιά. Γιατί. Όχι. Θέλω να βιώνω ταυτόχρονα την κούραση του αθλητή. Ιδρώνω και εγώ από το καναπέ μου. Δεν μπορώ εγώ τα βλέπω επανάληψη.
1: Ιδρώνεις επειδή.
2: Να ξέρω με παπά. Δεν ιδρώνεις
1: Ιδρώνεις από τα μεξικάνικα που τρώσεις και τα σουβλάκια και τα κινέζικα με την κική.
2: Ναι, αλλά το βιώνουμε ταυτόχρονα και με τον αθλητή.
4: Όχι, παιδί μου, αυτό τρέχει, εσύ τρως.
2: Ναι, αλλά μετά
3: ο αλήθεια.
1: Έλα, Άμαντα.
3: Η αλήθεια είναι δεν έχουμε δει και κανένα μάτς μέχρι στιγμής που να έχουμε υδρώσει.
2: Ναι,
3: για να τα λέμε κιόλα τώρα όπως είναι.
2: Στο ρελαντί τα έχουνε.
1: Μούφα, όλα τα
3: ελπίζω σε καλύτερες μέρες. Λοιπόν, μόνο αυτό έχω να πω.
1: Μάπες, ακούστε, θα σας πω τώρα ότι αν στην εταιρεία σας συμβεί οτιδήποτε στους υπολογιστές στο δίκτυο, χάνετε λεφτά. Οπότε θέλω να έχετε στο μυαλό σας τη Vodafone και το Vodafone Business, γιατί ή οι hacker ή κακόβουλα λογισμικά ή και τα τρία δεν πρόκειται να περάσουν ούτε το κατόφλι. Με το Vodafone Business λοιπόν σου προσφέρει από τις απαραίτητες υπηρεσίες για να είναι stand-by οι άνθρωποι σε περίπτωση που συμβεί το κακό, cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr κάθετος business. Τώρα θέλω να ακούσετε καλά την Αμάντα μας και στο τέλος της ενότητάς της που βγάλαμε και προώρα, ένας νικητής θα τσιμπήσει ζυμά bar restaurant, ένα τραπέζι για δύο άτομα, αξίας 80 ευρώ. Το ζυμά είναι αυτή η ρωσική πινελιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στη Γλυφάδα, ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Θα νιώθετε ότι δίπλα σας τρώει ο Τσέχοφ και ο Τολστόι. Τρομάρα σας λες και διαβάσει κανένα βιβλίο, αλλά τέλος πάντων να σταθείς αυτά. Γιατί ούτε εγώ έχω διαβάσει.
2: Α, είπα κι εγώ. Εκεί στο Τολστόι τα ράχτηκα.
1: Το παίζω λίγο μάγκα, αλλά δεν είμαι.
2: Συνέχισε Ανακαρένινα.
1: Κότα, ναι, Ανακαρένινα είμαι. Λοιπόν, το ταξίδι στη Ρωσία, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να πάτε ή με το ζευγάρι σας ή με την παρέα σας και να υπάρχουν τα σχόλια, τα βίντεο, τα πράγματα. Δηλαδή είναι ωραίο. Θα γίνει μπούγιο και θα φάτε και καλά και θα δείτε και μια κουζίνα. Θα βιώσετε και μια κουζίνα που δεν τη βρίσκεις εύκολα, ρε παιδί μου. Όλη η φάση του εστιατόριου είναι bar restaurant. Είναι παραδοσιακό ξύλινο σπίτι. Ίσμπα λέγεται, για να καταλάβετε. Μπείτε να δείτε πώς είναι τα ίσμπα. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα, το οποίο φέρνει την αυθεντική ατμόσφαιρα της ρωσικής υπαίθρου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί βιώνεις χειμώνα, όχι από πλευρά θερμοκρασιών, εννοώ ότι μπαίνεις σε όλη την φάση της Ρωσίας και γεύεσαι το φαγητό όπως είναι εκεί, στις παραδοσιακές συνταγές. Άρα λοιπόν, ζυμά, bar restaurant, ακούστε καλά την Αμάντα και θα κάνω μια ερώτηση στο τέλος. Θα τσιμπήσετε ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Και για να το κλείσω έτσι, κάνοντάς σας να σας ξεμυαλίσω, έχει σούπες. Θα μου πεις τώρα, κάνει ζέστη. Ναι, αλλά στο περιβάλλον αυτό θα τη σηκώνει τη σούπα του. Παραδοσιακό μπορς να φας. Έχει χειροποίητα ζυμαρικά. Πελμένη και βερένικη. Έχει εμβληματικά πιάτα ρωσικά όπως το Στρογκάνοφ, το μοσχάρι Στρογκάνοφ, αλλά και το κοτόπουλο Κιέβου. Και στο ζύμα δεν σερβίρουν απλώς φαγητό. Προσφέρουν μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής. όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μόλις το διάβασα, από την ομάδα του Ζήμα. Αυτά. Έλα,
5: μην τα λέω τώρα πρωί-πρωί.
1: Συγγνώμη, Ζήμα. Ναι. Ζήμα. Γαμώ το.
5: Εκεί πρέπει να έχει, ωραία, πρέπει να έχει ωραία κρασά, ρε παιδιά. Τώρα, ναι, μην.
1: Κρασά θα έχει.
5: Πρέπει να έχει ωραία.
1: Έχει και βότκα, φίλε.
6: Σίγουρα, για καλώς όρισες.
5: Ξύπνησε η Κατερίνα, καλημέρα, καλώς
6: ήρθες.
1: Πάμε, Αμάντα μου.
3: Λοιπόν, ανοιχτήσαμε χθες, δεν ξενυχτήσαμε, με Καναδά και Κατάρ 6-0, παιδιά, πολλά τα γκολ.
1: Τι λες?
3: Και τώρα, ναι, ναι, και τώρα πριν λίγο τελείωσε και το Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Έχουν κάνει μεγάλο βήμα πρόκριση τώρα αυτές οι δύο φορές.
1: Συγγνώμη, έκανε ο Καναδάς, έχει τέτοια καλή ομάδα ποδοσφαίρου?
3: Κοίτα, κόντρα στο Κατάρ.
2: Εντάξει, είναι και
1: το εξάρα, είναι εξάρα όμως, κατάλαβες τι λέω.
2: Έχει καλή ομάδα.
3: Ναι, ναι, ισχύει, εντάξει, ναι. Είναι καλή, αλλά αργότερα θα φανούν όλα. Έχουν
1: αργότερα.
3: Έχουμε δει πολλές εκπλήξεις, ναι. Και είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει,
3: πολύ...
2: πες του τα όμως όλα, και το Κατάρ είχε μείνει με 9 παίχτες.
5: Α,
3: ναι, okay, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Mm. Και είχαμε και το. Έκανε βήμα πρόκρισης επίσης και η Ελβετία 4-1 κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τώρα σήμερα στις 10 έχει είπα Αυστραλία. Ωραίο παιχνίδι.
5: Δυνατό ακούγεται.
3: Δυνατό, ωραίο παιχνίδι. Και στο μάτι της Βραζιλίας κόντρα στην Αϊτή, να σας πω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ο Νεϊμάρ, ο οποίος δεν ακολούθησε την
1: αποστολή,
3: αποστολή της ομάδας. Ναι.
1: Γιατί, ξέρουμε.
3: Εγώ...
2: Για την άμπαλο.
1: Σταμάτα.
3: Έχει τους τραυματισμούς του. Κάνει την αποθεραπεία του.
1: Αυτός βρήκε να τραυματιστεί τώρα στο Μουντιάλ, να πούμε.
2: Έφαγε τη θέση από κάποιον σοβαρό.
1: Μισό λεπτό, Θανάση, για πες.
2: Έφαγε τη θέση από σοβαρούς παίκτες για να έχουμε τον Νεϊμάρ να τον κοιτάμε.
1: Είναι όνομα, ρε παιδί μου, όμως ο Νεϊμάρ.
2: Τελειωμένο εδώ και δύο χρόνια.
1: Θανάση.
5: Τελείωσε ο Νεϊμάρ.
6: Καταγγελτικός.
2: Sorry, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια τώρα.
1: Έχουμε εδώ πέρα τον Ανδρέα Μικρούτσικο του ραδιοφώνου, ο οποίος χθες.
2: Και ο ηχολήπτης η φωνή μαζί μου.
1: Πήρα το. Και ο Χρήστος Γενελής συμφωνούν. Τέλος πάντων, οι δύο αυτοί κάνουν έναν Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος χθες, παιδιά, συγγνώμη για να σου πω και το περιστατικό. Χθες λοιπόν, εγώ δεν είχα ιδέα, το παραδέχομαι, ότι τι μεγάλο χαμό κάνει αυτός ο Μάνος. Ο οποίος είναι YouTuber.
5: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
5: Ναι, έχουμε και το κομμάτι. Από την Αθήνα, ζωή την Ελλάδα. Ναι, μόνο.
1: Ετοίμασε το Χρήστο. Τέλος πάντων, τι γίνεται. Εγώ είμαι στα MAD Video Music Awards Αμάντα και όπως κάθομαι και περιμένω να με ειδοποιήσουν, περνάνε τέσσερις.
5: Πολύ ωραία αντιμένους που σε ξανά είδα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Τέσσερις μανάδες και.
3: Το είδα και εγώ.
1: Ναι. Τέσσερις μανάδες και. Τρεις πιτσιρίκες και κάτι πιτσιρίκια και μου λένε, ξέρεις που είναι το καμαρίνι του Μάνου.
5: Και λες εσύ. Η Μουγκαρίζου θέλετε φωτογραφία, ρε φύγε από εκεί και πες μας που είναι ο Μάνος.
1: Ρε φύγε από εδώ, ρε μπρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νόμιζα ότι μου έλεγαν κάποιον που ξέρω, αλλά μου τον έλεγαν με το μικρό του όνομα, το οποίο με ένα μου διαφεύγει.
5: Και λες,
1: ξέρω εγώ, μου λέγανε, εγώ τον ήξερα πασά και δεν
5: ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέγανε που είναι το Θανάση.
5: Και λες, κάτσε, πού είναι αυτό να τον βρούμε.
1: Δεν του ήξερα. Λοιπόν, και μιλάω με τον Νίκο τον Τάγη από το ΜΑΤ και του λέω τι να πω, ποιος. Α, του λέω Νίκο, πες μου εσύ, γιατί ο καθένας ρε παιδί μου που ήμασταν εκεί κατάλαβε άλλο χειροκρότημα, γιατί είναι ανάλογα τι ώρα ήσουν. Εγώ ήμουν στην αρχή, στην πρώτη μισό τη βραδιά. Μετά έφυγα. Μετά κάποιος μπορεί να ήταν από την κερκίδα να άκουσε άλλον.
5: Βέβαια.
1: Σίγουρα στις πρώτες θέσεις των χειροκροτημάτων ήταν η Λιόλιου, ο Φέρης. Σίγουρα η Σάτι και ο Ακύλας.
5: Η Μπαγκαράγκα.
1: Και η Μπαγκαράγκα. Αυτά νομίζω και η Φουρέιρα. Ναι. Αυτή είναι η βασική. Αλλά ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο πρώτος. Εγώ, ας πούμε, παλιά που τα κάναμε τα βραβεία και συμμετείχαμε. Συγγνώμη τον Αμάντα, απλώς επειδή έχει σημασία.
3: Ναι,
1: τότε, ας πούμε, ήταν ο Ρουβάς, ήταν η Παπαρίζου, ήταν ο Ρέμος. Ήταν...
5: Παπαρίζου πολύ.
1: Και αυτός που έπαιρνε το μεγαλύτερο χειροκρότημα, γι' αυτό ρώτησα εγώ ξεχωριστά τον Νίκο, ήταν η παιδιά ο Σταν τότε.
5: Βέβαια.
1: Στα δικά μου τα χρόνια.
5: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και το ρωτάω τον Τάκη, του λέω ποιος, και μου λέει ο Μάνος. Ποιος είναι, ρε, το λέω ο Μάνος. Και θυμάμαι που ερχόντουσαν οι Μάνος. Βγάζει 3-4 βίντεο το χρόνο, σου λέει άρτια σκηνοθετημένα και από πλευράς παραγωγής.
5: Επαγγελματικά, δεν το κάνει side ο άνθρωπος με κάτι άλλο.
1: Δεν λέει opinion. Όχι. Τι είναι μυθοπλασία. Τι είναι αυτό.
5: Από σκετσάκια. Φαγητά, ταξίδια, τέτοιου τύπου έχω δει εγώ παλιότερα.
1: Είναι 23-24 χρόνων από τη Θεσσαλονίκη. Έχει 1,5 εκατομμύριο subscribers στο YouTube.
5: Βέβαια.
1: Και είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα. Τα πιτσιρίκια μου έστειλε και μία, επειδή το έλεγα χθες λοιπόν στην δηλώση, μου έστειλε μία μάνα που είναι και δασκάλα, ότι εμένα λέει τα παιδιά μου που είναι δημοτικό, βλέπουν, ξέρουν το Μάνο. Δεν ξέρουν, δεν το λέει υποτιμητικά,
5: ναι,
1: λέει
5: ναι, ναι.
1: Τη Λιόλιο και το Φέρι. Mm. Ξέρουν το Μάνο.
5: Σκάνδαλο.
1: Και δεν εμφανίστηκε cool, πουθενά.
5: Όχι, σκάνδαλο. Νομίζω αρκετά cool περιεχόμενο όσο έχω δει και εγώ. Δηλαδή δεν είναι από αυτό που διαλέγουν συνήθως οι νέοι επειδή είναι προκλητικό με λέξεις και περίεργα και αυτά.
1: Okay.
5: Είναι πιο, αυτό που έχω
2: παιδιά,
5: δει είναι πιο cool.
2: Αυτός... Όχι, συγγνώμη, θέλω να πω. Είναι σκάνδαλο.
1: Ποιο είναι σκάνδαλο?
2: Δεν γίνεται να είναι ο νούμερο ένα YouTuber ο Μάνο και να παίρνει το βραβείο Viral Hero Fipster.
5: Άμα ψηφίστηκε.
2: Δεν γίνεται!
7: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
8: 104,5.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
12: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410-91-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
10: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
10: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
15: All day.
16: Μέσα στην πρεμιέρα του έβαλε 3 γκολ και ο Κριστιανό κανένα.
2: Τι! Έχει δικαιώματα!
1: Έχει... Τώρα μου το τζιγκλά. Όχι, δεν έχω κάνει σήμα να μην μιλήσει. Και κάθεσε και μου το τζιγκλά, θα μου τώρα μετά θα μου λέει ότι ήθελα να μιλήσω για εμά.
2: Να τη ρωτήσω κάτι την αντικειμενικούλα.
1: Λέω.
2: Την αντικειμενικούλα να τη ρωτήσω κάτι.
16: Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν από
2: του Αμάντα μου,
1: κάτσε να τελειώσει.
16: Περισσότερο από τον άλλον. Αλλά ξέρει, ο ένα μίλαγε, πάμε για τα 1000 γκολ και δεν έβαλε κανένα. Και ο άλλο. Δεν μιλάει καθόλου, πήγε εκεί και έπαιξε και βάλε 3.
2: Αμάντα μου,
16: είναι απλά τη λογική.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ, βέβαια. Μπορεί να το βάλει τα 1000 γκολ. Άλλο θα να σε... Εγώ θα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είσαι πολύ, πολύ καλή δημοσιογράφος.
1: Πολύ ζωμερή.
2: Και τα βλέπει όλα αυτά.
1: Τι για να πει ο
2: πριν το πρώτο γκολ του Μέση, πριν βάλει το χάτρικ. Του πατάει από πίσω το πόδι στη γάμπα με τις τάπες του παίκτη και πέρα τώρα έπαιρνα και πάρει κόκκινη.
1: Η εκπομπή δεν είναι αθλητική.
2: Έπαιρνα και πάρει κόκκινη.
1: Εδώ είναι λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Έλα, κλείσε Αμάντα, κλείσε.
16: Να σας πω ότι στη Νέα Υόρκη έγινε χαμός. Βγήκε κόσμος και κοσμάκι στον δρόμο για να γιορτάσει την κορυφή του NBA με τους Knicks 53 χρόνια μετά. Στην παρέλαση του τίτλου την καθιερωμένη. Έγινε ο κακός ο χαμός και σας αφήνω μέλλον.
1: Και αφήσανε και μία Νέα Υόρκη αχούρη. Βγάλανε μια φωτογραφίες που ότι κοίτα πώς την καταντήσανε μετά την παρέλαση.
16: Ναι.
2: Ενώ οι Ιάπωνες τα καθαρίζουν όλα.
1: Σωστά.
16: Και αυτό ισχύει. Με Γαλλία και Λακρουά σας αφήνω, ο οποίος όταν παίζει η ομάδα, όταν παίζει η Εθνική Γαλλίας, κερνάει το χωριό του, το οποίο είναι το χωριό Αζάτ 300 κατοίκων, ένα μικρό χωριό. Κερνάει το χωριό του λοιπόν ολόκληρο πίτσες.
6: Α, πολύ, πολύ κυμπάρι.
1: Όταν, για όταν δει, κερδίζει.
16: Για να δει το χωριό, το
2: όταν παίζει.
1: Όταν παίζει.
16: Όταν παίζει.
1: Έλα ρε.
16: Κερνάει το χωριό. Τα
1: ακούς, Θανάση. Πίτσες. Όχι καριώτες.
2: Μη μασάς. Αυτός κάποια χορηγία έχει εκεί με κάποια αντίστοιχη πίτσα φαν και κάνουν τα κουμάντα τους.
1: Δεν υδρώνει τα αυτάκια.
2: Μένα θα μου πείτε.
1: Δεν υδρώνει. Λέει, ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πώς.
16: Καλημέρα.
1: Πώς λεγόταν ο σκύλος που βρήκε. Τι θα γίνει με το χασμουριτό, θα μας έχουμε πάθει.
6: Με ματιάσατε.
1: Τι σου ματιάσαμε.
2: Αυτό που βάζει είναι πολύ δύσκολο. Γιατί μιλάγαμε από πάνω, δεν ακούστηκε καλά το όνομα.
1: Αυτό να το πρόσεχε.
2: Να πούμε τι βρήκε ο σκύλος.
1: Λοιπόν, όχι. Πώς λεγόταν ο σκύλος που βρήκε το παγκόσμιο κύπελο που είχε χάσει η Αγγλία όταν το πήρε το 66. Χάθηκε λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο. Ξέρετε, εκείνο το συγκεκριμένο σχήμα που είναι λίγο σαν. Τέλος που καταλαβαίνετε.
2: Ακούσαν οι μάπες. Όχι, αυτό ήταν το παλιό κύπελο.
1: Το παλιό, ξέρει. Το μικρότερο. Ίδιο σχήμα είναι.
2: Που ήταν ο Άγγελος.
1: Α,
2: παλιά, λεγόταν αλλιώς παλιά το World Cup. Νομίζω άλλαξε πότε το 86, άλλαξε το κύπελο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γράψτε λοιπόν ονοματεπώνυμο και το όνομα του σκύλου για να τσιμπήσετε ζυμά. Ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ όπως σας το περιέγραψα. Και πριν φύγουμε Χρήστο, για να επιστρέψουμε με την Όλγα μας, να σας πω ότι η Vodafone σου φτιάχνει το κινητό και μάλιστα με εγγύηση, 12 μήνη εγγύηση. Πρόκειται για την τους καλύτερους Vodafone Tech Service η ομάδα. Επισκευάζει το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Είναι η Vodafone Tech Heroes αυτοί και εγγυώνται καταρχάς ότι αν χρειαστεί να τους το έχουν για πάνω από 2 μέρες ότι θα σου δώσουν αντικατάσταση και 12 μήνη εγγύηση, επισκευή ακόμη και μέσα σε 1 ώρα. Και αν σας ξαναλέω, θα σου το δεσμεύσουν για πάνω από 2 μέρες, σου δίνουν αντικατάσταση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
15: Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Hughes και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
23: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Έλα, έλα, έλα, εντάξει.
1: Γεια σου, καλημέρα.
2: Ντε Μόργκενα.
0: Εντάξει τώρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε
3: καλημέρα.
0: Βράσω, να σε βράσω, μου τσαντίζεις, που ζεις με τσαντίζεις.
1: Πες τα σε εμάς,
3: Όλγα. Τι έκανε Δημητρού τις τελευταίες μέρες.
0: Όλγα, να σου πω.
3: Τι συμβαίνει.
0: Πες λοιπόν τι είχε γίνει. Δεν ξέρω, άκουγες το πρωί που λέγαμε για σένα.
3: Παιδιά, ήμουνα στη συνδέση.
4: Όλο πρόλογος.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Περιέγραψα στους μάπες που βασικά ναι. Το πρόβλημα που θίξαμε είναι αυτή η. Είπαμε τη λέγαμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα, λοιπόν, λέγαμε για το ομαδικό, αλλά και κάτι άλλο που θέλω να σας ξεμπροστιάσω. Τέλος πάντων. Λέγαμε λοιπόν.
2: Πάλι καλά που το ξέχασες.
0: Ναι, πάλι καλά. Ότι στο τότε που είχαμε βγει για φαγητό, αυτοί τι κάνουν έτσι τεχνιέντος. Όταν λέω αυτοί, μιλάω. Κυρίως για τον Θανάση και την Κική και έτσι περιμετρικά ως δορυφόρους το Βασίλη και την Κατερίνα. Αρχίζουν και πιάνουν κουβέντες για ομαδικές συνευρέσεις γύρω σου. Και άμα τσιμπήσεις, τσίμπησες.
1: Για το reaction.
0: Δεν σου λένε τίποτα, ούτε σε προσκαλούν, ούτε σε προκαλούν, ούτε στο προτείνουν. Και λέω η κακομήρα η Όλγα που γύρω της άκουγε τέτοιες πληροφορίες και θέλανε να δούνε. Αν ως λαγοκέφαλος θα ορμήξεις, θα δαγκάσεις.
2: Μα ναι. Είμαι γνωστός θηρευτής που έχω μια γυναίκα να την βάζω μπροστά.
0: Αυτό.
4: Επιβεβαιώνεις. Τώρα η Όλγα είναι στη ζύμωση. Σκέφτεται. Έχουμε αφήσει τη ζύμη να ξεκουραστεί, δηλαδή την ιδέα να ξεκουραστεί στο μυαλό της Όλγας και όταν έρθει η ώρα θα ξαναχτυπήσουμε.
2: Θα χτυπηθεί το ζυμαράκι.
0: Επιβεβαιώνεις ότι έγινε έτσι. Η Όλγα σε μια γωνίτσα πίνει το κρασάκι της και
1: δεν το
4: πιέσαι. Τα δικά της, ναι.
1: Αθώα.
3: Όλγα. Εγώ απλά άκουγα τι λέγανε.
0: Μάλιστα.
3: Και είχα κάποιες εύλογες απορίες. Δεν ούτε συζύμωση μου ούτε τίποτα.
0: Απαντήθηκαν οι απορίες σου.
1: Απαντήθηκαν.
3: Ναι, απαντήθηκαν.
2: Πάντως δεν μας είχατε.
0: Να ξέρετε κάτι πριν να ξέρετε ότι.
3: Έδωσαν αρκετές λεπτομέρειες.
0: Να ξέρετε τι όμως.
2: Όλγα, δεν μας έχετε καλέσει όμως εμείς να δούμε το νέο σπίτι με την Τζαμάρια να πιούμε κανένα κρασί.
3: Έχετε... Όποτε θέλετε, είστε καλεσμένοι. Δεν θα μαγειρέψω εγώ γιατί δεν ξέρω, αλλά θα παραγγείλουμε.
2: Παιδιά, όχι, θα σας μαγειρέψω εγώ που είναι και αφροδισιακό.
4: Μπορούμε να μην φάμε, ξέρω σφύρι.
0: Λοιπόν, άλλο λέει ο ένας. Άλλο λέει ο άλλος. Οπότε.
3: Εγώ μιλάω για την κλασική.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Συνέλα και εσύ και φέρε τα μύδια σου.
0: Και βλέπετε ποιος δεν μιλάει. Ο Βασίλης, ο οποίος θα κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ο Βασίλης είναι.
2: Με την ξύλινη κουτάλα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το σκηνικό με το. Υπήρχε ένα παιχνίδι, το στρατέγκο που παίζαμε. Είναι αυτός που θα μπει, ο βομβιστής θα αφήσει τη βόμβα και θα φύγει. Αυτό. Τέλος πάντων, έλα, Όλγα μου, τι καιρό θα κάνεις σήμερα.
3: Ναι. Με καλέσατε. Όχι, βασικά αυτοκαλεστήκανε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Το κατάλαβα.
0: Ναι. Και εσύ τους είπες να έρθουν.
2: Ναι, έλα.
1: Ναι.
0: Το μόνο που είπες ήταν. Το μόνο που τους ζήτησες είναι να παραγγείλουν γιατί δεν μαγειρεύεις.
1: Λες και θα φάει κανείς.
0: Ναι.
2: Κάποιος θα φάει πάντα.
0: Αυτό ήταν το μέλημά σου. Τέλος πάντων.
1: Θα φέρουμε εμείς φαΐ.
0: Αυτά είναι μέσα στη ζωή είναι αυτά όλα.
2: Και εγώ δεν είμαι ανοιχτός. Ναι. Ο Νίκος ωραίος.
0: Για να δούμε λοιπόν στο σπίτι με την Τζαμαρία τι καιρό θα κάνει απ' έξω. Ελάτε.
3: Απ' έξω φυσάει κι όμως μέσα μου. Μέσα σε αυτό το σπίτι και την πέσα μου.
0: Κλείστε την. Την κοπέλα είναι δεν μπορεί.
4: Ήθελε να κουωτάρει λίγο στο κράτη Μάλαμα η κοπέλα.
3: Άκουσα τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που έχουν εδραιωθεί ήδη από χθες. Να πούμε ότι προς το Κάβο Ντόρο σήμερα θα δούμε και κανένα οχταράκι για όσους θέλουν να ταξιδέψουν. Και τον καιρό λοιπόν, έτσι, το παιχνίδι του καιρού το διαμορφώνουν από εδώ και πέρα τα μελτέμια. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Επομένως, αυξάνεται ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Σήμερα είναι περισσότερες περιοχές στα ανατολικά τμήματα που βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Όμως, τα μελτέμια περιορίζουν την αστάθεια. Έτσι, λοιπόν, όλες αυτές οι μπόρες που μας έχουν ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα σιγά-σιγά περιορίζονται. Σήμερα θα αφορούν μόνο τα ορεινά τμήματα της χώρας μας και κυρίως εκεί προς τα ορεινά της Μακεδονίας, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, εκεί θα βγουν κάποιες μπόρες, αλλά όχι με την ίδια ένταση που είχαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και ο καιρός, λόγω των μελτεμιών, διαμορφώνεται λίγο πιο δροσερές συνθήκες στα ανατολικά, ζέστη στα δυτικά.
0: Ρε παιδί μου, κατά καλό καιρό με βροχή τώρα, πού έχει ξαναγίνει ή πότε έχει ξαναγίνει.
1: Τα τροπικά αυτά, τις βλακίες. Ναι.
3: Όχι, είναι πολύ σύνθεση, θέλω να σας πω. Αλλά
0: θέλω να ηρεμήσει, γιατί ξέρεις ότι είσαι εκνευριστική τώρα, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό έτσι απλά.
3: Απλά παιδιά, ναι. Επειδή είναι ο τομέας μου και το έχω σπουδάσει, ξέρω πότε είναι το φυσιολογικό και πότε όχι, επομένως το λέω.
4: Τι φταίει αυτή που είναι ειδικός.
0: Έχεις βγάλει μία γλώσσα, όπως έλεγε η μάνα μου, τρικούβερτη.
1: Και άλλη από εκεί στηρίζει.
4: Ναι, ναι.
3: Θέλω να πω ότι κλασικά και παραδοσιακά στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου περιορίζονται αυτές οι αστάθειες, γιατί εκεί αρχίζουν και ενισχύονται τα μελτέμια. Παραδοσιακά τώρα, χρόνια. Και επίσης να πω, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μία τάση που μας λέει ότι προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας αναμένουμε αρκετή ζέστη και στον ελλαδικό χώρο.
0: Της άλλης, όχι αυτής, τώρα αυτή είναι.
3: Της άλλης, της άλλης.
1: Μάλιστα.
0: Μας υποχρεώσεις.
3: Θα είμαστε να τα πούμε αναλυτικά.
0: Ηρέμησε καλέ, με τόσο τσιριχτή φωνή θα φέρεις τη βροχή πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα λινό καλοκαιριάτικα, να πούμε κάτι υγρασία, κάτι βροχή, αυτά κολλάει πάνω μας, γινόμαστε να μην πω πώς.
0: Ό,τι σου είπε.
3: Το μαγειρεμάκι τώρα βοηθάει σε αυτά. Κάνει πιο ξηρές συνθήκες. Και επίσης να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε για μπάνιο στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Γιατί εκεί πραγματικά ο βοριάς.
0: Ποιες παραλίες είναι στα ανατολικά?
1: Πού να πάμε δηλαδή?
3: Είναι προς το Μαραθώνα, βορειοανατολικά. Όλα αυτά προς τα εκεί. Ραφίνα θα φυσάει αρκετά. Προς το Λαύριο να πάτε. Προς την Ανάβησο. Βέβαια τώρα δεν ξέρω για λαγοκέφαλους και όλα αυτά. Δεν είμαι
1: ειδικός. Αχ, και τα έλεγα. Σπίτι με πισίνα. Σπίτι με πισίνα.
0: Δεν είναι, είναι για τους νεόπλουτους.
1: Σώζεσαι.
0: Η πισίνα είναι μεγάλο ζόρι. Εγώ μου το έχει πει άνθρωπος που είναι παλιά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: ξέρω, Βασίλη.
1: Μήπως του τελειώσαν τα παλιά λεφτά, γιατί η πισίνα είναι το pool boy και κάνει τη δουλειά
0: θα
1: του.
0: Θα σου πω. Η πισίνα η εσωτερική κάτι λέει. Η εξωτερική είναι ένα ζόρι όλη την εβδομάδα. Δεν σου λέω για σίγουρα και εσύ έχεις σίγουρα βιώσει. Όχι, γιατί σιγά το. Ψυγά το.
2: Ζουζούνια,
0: το δείγμα του πλούτου που είναι. Μισή έχουν πισίνες τώρα ή γούρνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Έχει τα φύλλα, έχει αυτά, έχει την ανακύκλωση του νερού, έχει τη χλωρίωση. Είναι ζόρι. Τα έντομα πάνω. Δηλαδή θέλει.
1: Άνθρωπο.
2: Και μπορεί να γίνει και κανένα ατύχημα.
0: Θέλει άνθρωπο.
1: Θέλει άνθρωπο.
4: Υπάρχουν αυτές οι φουσκωτές που μπορείτε να τις γεμίζετε.
0: Μιλάμε ακόμη για πισίνες.
4: Ναι, καλέ.
0: Α, γιατί. Εντάξει, οκ.
2: Καλέ, έχω βρει μια χώρα μέσα εδώ δεκάτομα.
1: Έλα, ρε, μου ήρθε το τόστα πάνω, σταμάτα.
4: Έχουν βγει καλές, ρε, Βασίλη.
0: Καλημέρα,
1: προκειμένου να κάνει το ομαδικό, θα στριμώξει 12 νοματέους με στη γούρνα, να πούμε.
2: Α, όχι, έχουμε φυσικές πηγές στα μέθαινα.
4: Αυτό θα πάμε και στα μέθαινα.
2: Θα έρθει εσύ. Που τα λέμε τζακούζια.
0: Για να κάνετε αυτό που έχετε συζητήσει.
2: Που τα λέμε τζακούζια.
1: Αυτό ναι.
2: Κοίτα, είναι γούρνες, τις έχουμε κλείσει, βγαίνει ζεστό νερό και είναι μέσα στη θάλασσα. Μπαίνουμε λίγο κρύο βραδινό μπανάκι και μετά μπαίνουμε λίγο.
0: Σίγουρα είστε ζεστό νερό, μήπως έχει πάει ένα και τα έχει κάνει πριν.
2: Όχι, είναι καυτό. Βγαίνει βρε, από μέσα του εφέστη. Από το εφέστη. Δεν ξέρει να διασκεδάζει, Μίτσο.
0: Εγώ σε ζεστό νερό, αν δεν είναι τη μπανιέρα μου. Αγχώνομαι να κάνω.
2: Μα γιατί ρε, βγαίνει μέσα από τη γη, ρε, μέσα στη θάλασσα σου λέω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να τα έχει κάνει και πριν εσύ.
2: Μα ανακυκλώνεται, Χριστιανέ μου, το νερό από τη θάλασσα.
4: Όλοι τα
0: άρα τα έχει κάνει.
2: Σίγουρα θα τα κάνω.
0: Ορίστε.
2: Γιατί να μην τα κάνω.
0: Καταλαβες. Αυτή είναι η νοοτροπία.
1: Ντροπή σα.
0: Ανακυκλώνεται, άρα το κατουράζει.
1: Τι πισίνε. Δεν είμαι αναγκαστικά
4: για να κάνω. Βγαίνει έξω και πα στην τουαλέτα από το τσόμπαρο.
2: Ναι.
4: Αυτό πιο μεγάλο ψέμα, φιδέμπορες. Από αυτό δεν υπάρχει.
0: Επιστρέφουμε γιατί πρέπει να συνετίσω λίγο την ομάδα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη έρευνα για το
2: δαντρικό. Ρε κατουρά τις παραλίες, ρε!
0: Για το δαντρικό. Έρχονται οι αλληλέγγυοι.
4: Δεν νομίζεις παίρνουμε τις γαλάζιες σημαίες.
0: Έρχονται οι αλληλέγγυοι και κατουράνε τις γαλάζιες σημαίες μας.
1: Κατουρημένες σημαίες!
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με δαντρικό σεξ την υπόλοιπη έρευνα της Κατερίνας Μπούκα και έχουμε φυσικά και Εβάνα Ζουμπούρογλου με την lifestyle επικαιρότητα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Α4 τα περιπολικού έχει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Sfakianakis. Πάθος για BMW.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόηος κιμά στο κιλό.

Κατάθεση 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μάπε, εδώ είμαστε. Μάπε μαζί με εσά, όλοι μαζί, σε αυτή την πορεία που έχουμε διαλέξει. Που εδώ δεν υπάρχει αρχηγό, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλο, δεν υπάρχει δομή στην εκπομπή, δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατέ. Μαζευόμαστε 6 ώρα το πρωί, αράζουμε, κάποιοι μιλάνε, κάποιοι δεν μιλάνε και δεν έχουμε κανένα άγχος να κάνουμε ή να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όπως έχεις ξυπνήσει, έρχεσαι χαρούμενος, αγχωμένος, με μανούρα. Θέλεις να ρουφιανέψεις, θες να ξεσπάσεις. Σε κάθε περίπτωση, τίποτε δεν θα πάει καλά. Όλα θα πάνε σκατά. Αλλά θα συνειδητοποιήσεις και θα το κάνεις μέχρι τις 9 ώρα το πρωί που ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή και θα βγεις στην ημέρα που ξανοίγεται μπροστά σου. Ότι τουλάχιστον άλλος ένας έχει τα ίδια συναισθήματα, ξύπνησε με τα ίδια συναισθήματα ή τις ίδιες σκέψεις με σένα. Έτσι λοιπόν, εδώ θα δεις ότι υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας που ξύπνησε όπως εσύ και θα καταλήξουμε όλοι μαζί να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν στις 9 ώρα το πρωί. Ξαναλέω, ζητάς ό,τι μουσική θες. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Όλοι μαζί είμαστε το Mappe Show. Mappe είναι τα μικρόφωνα, οπότε φεύγουν, έρχεται κόσμος. Αλλά η νοοτροπία του να ξυπνάμε και να συμπορευόμαστε παραμένει εδώ και 19 χρόνια με τον Βασίλη Βλάχο σε αυτή τη βερζιόν, την Κατερίνα Μπούκα, τον Θανάση Πασά,
1: τον Δημήτρη Ουγγαρέζο,
0: τον Χρήστο Γενελή για λίγες παραστάσεις χτες και σήμερα και όλους εσάς το 698-104-104-6.
2: Καλημέρα λοιπόν σε όσους στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber εδώ στο 698-104-104-6. Έχω διάφορα μηνύματα και για το χθεσινό θέμα που λέγαμε με τα εργασιακά. Έχω εδώ τον Μάπα, τον Λευτέρη, ο οποίος είναι έξαλλος, έχει βιώσει πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Το 2022, πολύ σύντομα σας το λέω, παράτησε τα καράβια για να ασχοληθεί με τον τουρισμό και σκάφη στην Ελλάδα. Έχει δουλέψει ο άνθρωπος 7 στα 7, έχει δουλέψει 12 ώρα, καθημερινά λέγει 6 με 7 μήνες. Με έχουν αναγκάσει να κοιμάμαι σε σκάφος χωρίς νερό για μπάνιο, με εξάδες νερού να χρησιμοποιούμε. Έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες, λέει, όχι σε έναν άνθρωπο που έχει μια βαρκούλα και περιμένει από αυτό να τα βγάλει, του έχουν φάει λεφτά κλπ. Και καταλήγει τέλος πάντων ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και ότι κάποιες εταιρείες που έχουν ξένους, ας πούμε, επενδυτές κλπ. Λειτουργούν καλύτερα. Έχει περάσει δύσκολο, μα το καταλαβαίνω. Πολλά.
0: Φοβερό.
3: Καλημέρα.
0: Μπορώ, ελπίζω τώρα να έχει ηρεμήσει ο άνθρωπος, να είναι σε μια δουλειά που
4: να τα λέει, ναι. Ίσως να έχει ηρεμήσει ή να τα εγκατέλειψει ή να τα κατάφερα. Να μας πει, κάνε follow.
0: Ναι.
3: Καλημέρα και στη φίλη, η οποία μας έχει κάνει και καρικατούρα. Έχει πάρει τη φωτογραφία μας από το site και μας έχει κάνει μια πολύ ωραία καρικατούρα, είναι η αλήθεια.
0: Καρικατούρα τα μούτρα της να κάνει.
4: Όχι, δεν είναι. Είσαι ωραίος γκόμενος εδώ, λεπτός με μπράτσα.
0: Μπράβο, την ευχαριστώ πάρα πολύ την ακροάτρια.
2: Σε ευχαριστούμε, φίλη.
3: Πολύ καλή. Και εγώ κάνω ένα ωραίο πέταγμα. Έχω μια πολύ ωραία στάση σώματος. Ναι, είναι πολύ καλή. Θα την ανεβάσουμε.
2: Είσαι έτσι πάνω κάτω σε όλες τις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει για το ραδιόφωνο.
3: Είναι φυσικό μου από τη μαμά μου αυτό.
0: Φυσικό
3: δεν
0: πέταγμα.
3: Το κάνω επίτηδες.
2: Τη μαμά σου σέβομαι και δεν λέω κάτι παραπάνω.
3: Τον BBL να τη σέβομαι.
4: Η Βασιλική μου άρεσε εμένα που είναι σαν την Αντωνία Τσιρίδου, ο σώη μου.
0: Αντωνία.
4: Τσιρίδου.
3: Η φίλη που μας έστειλε την καρικατούρα συμφωνεί με τον Βασίλη ότι ποτέ δεν τα κάνουμε στη θάλασσα. Πάντα πάμε στην τουαλέτα. Έτσι μας λέει.
0: Την έρε, παιδιά, τώρα.
3: Καλά. Ο φίλος όμως, ο άλλος, ο ανώνυμος Μάπας, ο γνωστός που είχε το θέμα του με την Τζέννη, μας εγγυάται πως όλοι τα κάνουν και στις πισίνες, λέει. Όχι μόνο στη θάλασσα.
0: Επειδή είναι ανώνυμος, τον πιστεύουμε περισσότερο.
4: Όχι, ναι, λέει, δηλώνει πρώην αθλητής water polo, ερασιτεχνικά.
0: Συγγνώμη, τα κάνει μέσα στην πισίνα του πόλο.
4: Κοίτα, και εμένα μου το έχουν πει δύο φίλοι μου.
0: Καταρχάς δεν υπάρχει αυτό το σύστημα που άμα τα κάνει στην πισίνα φαίνεται και είναι μπλε.
3: Εγώ νομίζω αυτό είναι για να φοβόμαστε.
4: Και εγώ
3: δεν ισχύει.
2: Ισχύει. Κανονικότατα. Βάζουν πολύ αυτό το υγρό, το οποίο χρωματίζει αν γίνει.
4: Θα σου πω κάτι πάντως, επειδή έχω κάνει χρόνια στις κατασκηνώσεις.
0: Αν νομίζω ότι έχεις κάνει χρόνια πολύ στάση, γιατί το είπαμε να πούμε μια μαλακία, με το χέσουμε.
4: Ο αδερφός μου τα πολύ. Λοιπόν, χρόνια στις κατασκηνώσεις έχω κάνει. Τα παιδάκια το τηρούν πάρα πολύ με στην πισίνα, να ξέρετε.
2: Εννοείται και γι' αυτό και υπάρχουν.
4: Και χρώμα δεν υπήρχε.
2: Ναι, και υπάρχουν και διαχωρισμοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν βρεθώ σε ένα ξενοδοχείο που έχει τρεις πισίνες και μία είναι η παιδική, δεν θα πάω να μπω με στην παιδική. Καταλαβαίνετε
3: μας
2: την παιδική.
3: Όχι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εβάνα μας.
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
5: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακ...

0: ηλιακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολο Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Πουλά μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, η Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
7: Today 104,5.
8: Λοιπόν, φτάνει ήδη το μωρό, λοιπόν,
9: Για πάμε.
10: Εντάξει, ναι, δικό μου παιδί. Ξεκινάω με την Ναταλία Γερμανού, η οποία, παιδιά, με μία της φωτογραφία έδωσε τέλος σε όλες αυτές τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, τηλεοπτικό ρεπορτάζ που την ήθελε να βρίσκεται εκτός και όλα αυτά περί έρευνας κτλ. Φωτογραφήθηκε για την ένατη σεζόν του «Καλύτερα δεν γίνεται» στον Α. Έβγαλε φωτογραφία με την ομάδα της και την ανέβασε στο Instagram και έγραψε μια φωτογράφηση για τον Α που εξελίχθηκε σε πάρτι χάρη στην υπέροχη αυτή ομάδα.
11: Αυτή με τα κόκκινα, τι ήταν που φωτογραφήθηκαν μαζί με την Ναταλία?
8: Δεν είναι η ομάδα της, οι συνεργάτες, η τηλεοπτική.
10: Όχι.
8: Είναι η ομάδα της φωτογράφησης που την έφτιαξαν προφανώς οι από πίσω συνεργάτες.
10: Μάλιστα. Είναι ένας Γάλλος φωτογράφος που συνεργάζεται με το κανάλι
8: δύο
10: χρόνια. Τελευταία χρόνια, ναι, και ο Τόμας, ο οποίος και είναι η ομάδα ουσιαστικά που έγινε η φωτογράφηση και φοράνε μπλουζάκια αλφα.
8: Τα κόκκινα αυτά που λένε μαζί.
11: Συγγνώμη, αν είναι Γάλλος τον λένε Τόμας. Όχι Τόμα.
12: Εν τω μεταξύ εγώ, επειδή είδα όλα αυτά τα κόκκινα τα καπέλα, νόμιζα ότι ήταν θεματικό Σούπερ Μάριο στην αρχή.
10: Εγώ νόμιζα ότι έκανε. Είναι παντού αλφα.
11: Εγώ νόμιζα ότι έκανε μαθήματα με διασώστες, κάρπα.
8: Και αυτό.
11: Και λέω, συνδυάσα, κοίτα λέω τους κερατάδες στον αλφα. Συνδυάσαν τα μαθήματα με τη φωτογράφηση.
8: Και content.
11: Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Μπράβο. Αλλά τελικά λοιπόν, για να πεις ποιο διαψεύδει, να πούμε την αλήθεια. Διαψεύδεται. Δεν διαψεύδεται ακριβώς, γιατί ο Γρηγόρης Μελάς στο Λιάγκα είπε ότι υπάρχει ένα σενάριο. Και εμείς είχαμε αναρωτηθεί. Ότι θα κοπεί η Ναταλία. Και εμείς είχαμε αναρωτηθεί. Τι χρωστάς τώρα να πεις για σενάριο? Αν ήταν κάτι που ήταν σίγουρο, και πάλι να το συζητήσουμε, γιατί να το πεις και να βάλεις όλο τον κόσμο που δουλεύει εκεί να στεναχωριέται ή να αγχώνεται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν έγινε ποτέ. Και μόνο το σενάριο σίγουρα δεν έχεις λόγο να το πεις. Αυτό λοιπόν διέψευσε το ότι υπήρχε. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα ότι θα κοπεί. Ότι υπήρχε ένα σενάριο. Άρα ουσιαστικά δεν διέψευσε. Παράλληλα έγινε αυτό.
8: Ναι, αλλά όταν.
10: Είχε πει
8: όταν
10: ότι είναι λυμένη απόφαση. Συγγνώμη.
8: Ναι, όταν είχε, τρέχει
10: είχε
8: κάτι τέτοιο.
10: Είχε ακουστεί το λυμένη απόφαση.
11: Α, οκ, okay, δεν το θυμάμαι.
8: Ναι. Δηλαδή, ενδεχομένως ο άνθρωπος, παρότι έμπειρος, και κάπου να την πάτησε. Κάποιος που δεν γουστάρει τη Γερμανού από τον Α, είπε, α, την τρώνε εδώ.
11: Είμαστε.
8: Και την πάτησε, ο άλλος το έβγαλε, ας πούμε, χωρίς καμία.
11: Η βλακία είναι ότι λόγω αυτού του ρεπορτάζ μας κόψανε όλους εμάς το τηλεοπτικό και τελικά κάνει τσιμτσιλή με την Ναταλία. Κάνουν τηλεοπτικό. Αυτό συμβαίνει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
10: Ναι. Το οποίο εντωμεταξύ είναι πολύ κακό για αυτή την περίοδο, γιατί είναι η περίοδος του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.
11: Όταν δεν ίσχυαν. Όταν δεν ίσχυαν τα σενάρια, ήταν πάρα πολύ νωρίς. Λέγαμε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του και συζητούσαμε, λες και ενδιαφέρει το κόσμο. Αλλά τέλος πάντων έκανε νούμε τσίμπα. Άρα κάποιος έβλεπε. Και τώρα που ισχύουν, δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί έχουμε το απαγορευτικό. Προχωράμε.
10: Λοιπόν, και που σας πάω, ανήμερα των γενεθλίων μου.
11: Oh.
10: Στο Λιάγκα TV.
11: Βέβαια, Λιάγκα TV. Είσαι, να σου πω κάτι, με την ώρα, την Καούρη πρέπει να κάνεις παρέα. Είσαι το alter ego, είσαι η μελαχρινή Καούρη.
8: Εδώ τώρα εγώ θα πω, ναι, θα πω ότι η Εβάνα έχει λίγο δίκιο, διότι προαναγγέλθηκε το Λιάγκα TV.
10: Δεν είναι παιδιά, είναι το να μην σας το πω.
11: Τι είπε?
8: Κουτούτσικα αγόρια.
10: Λες να σας το λέω μόνη μου.
11: Ναι, έτσι νόμιζα.
10: Όχι. Απροπό
11: να σου πω γιατί είδα την Καούρη χθες στην τέτοια, στην καντίνα, φόραγε ένα τσόκαρο και κλάκα κλούκα. Μου ξύσα τάντερα. Μου φύγει από εδώ τώρα. Με τσόκαρο ρε φίλε.
10: Όλα όμως.
11: Τι πες τα όλα. Τσόκαρα φόραγε και μάλιστα τσόκαρα που τα χόρτενε να τα περπατάει. Κάνανε κλάκα κλούκα, κλάκα κλούκα. Δηλαδή,
10: τα
11: με τα μπροστινά δάχτυλα έκανε αυτό το κόλπο που το πατάς λίγο και όταν σηκώνεται το πόδι βαράει πίσω στη φτέρνα σου.
9: Σε νευριάζει αυτός ο ήχος.
11: Ναι.
9: Μένα σαν μελωδία μου.
11: Μου ξύνει τάντερα. Έλα, συγγνώμη.
10: Τα τσόκαρα έχουν βάρος γι' αυτό.
11: Καλά.
10: Γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
11: Για κάνε μας και λίγο. Αλλά φυσική τώρα, ναι. Πες μας λίγο.
10: Πες ότι εγώ η καλή ψυχούλα μεσολάβησα για να τα βρείτε.
11: Γιατί δεν τα έχουμε βρει. Δεν τα είχαμε βρει. Δεν τα βρήκαμε. Απλώς μιλήσαμε.
10: Αυτό εννοώ.
11: Είχαμε τσακωθεί.
10: Στάξε λίγο μέλι, ρε εσύ, Δημήτρη.
11: Έχει μέλι, είπα τη γνώμη μου η οποία ισχύει. Το ότι δεν είναι τόσο τέτοιο για να τσακωθούμε και να νομίζει ότι κάτι έχω μαζί τη, προς Θεού.
10: Ωραία, λοιπόν. Και σας πω τώρα στο Λιάγκα TV. Το οποίο ανακοινώθηκε χθες τρόπον την απάντα από τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί εκνευρίστηκε με τις δηλώσεις του Φίπστερ. Ο οποίος Φίπστερ είπε σε δηλώσεις του στις κάμερες στο ΜΑΤ προχθές. Ότι για ποιον σε ρώτησε του δημοσιογράφου για τον Βασάλο και τον Λιάγκα, λέει: ποιον Βασάλο μου λέτε τώρα? Εδώ λέει: ακούω, μαθαίνω ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα έρθει στο YouTube. Που έκραζε το YouTube και τώρα θα έρθει στο YouTube. Χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι εννοεί. Εγώ χθες το είχα αυτό στο θέμα, να σας το πω. Αλλά δεν είχε διευκρινίσει τι εννοεί. Θα
11: τι
10: έρθει ως καλεσμένος σε κάποιον, θα έρθει ως YouTuber ο ίδιος. Ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν χθες είπε ότι δεν κατάλαβα. Δημοκρατία δεν έχουμε. Εάν θέλω εγώ να πάω στο YouTube να κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει και δεν μου το χρηματοδοτεί ένα κανάλι, δεν μπορώ να το κάνω. Λέει, όπως εσείς είσαστε στο YouTube. Και θέλετε να έρθετε πάρα πολύ, όχι εσύ απαραίτητα, Φίπστερ, στην τηλεόραση. Εμείς, λέει, της τηλεόρασης δεν μπορούμε να έρθουμε στο YouTube. Και επίσης, δεν τα βάζω, λέει, με εσάς, τα βάζω με εσάς ουσιαστικά που δεν απασχολείτε κάμερες, κόσμο, που παίρνατε κάποτε μια κάμερα με μια μαύρη κουρτίνα πίσω, χωρίς να απασχολείτε επαγγελματικά κόσμο. Ήταν κάτι φτηνό.
9: Πριν 15 χρόνια, βέβαια.
10: Ένα φτηνό περιεχόμενο. Και αυτό, λέει, έφτασε τώρα. Φταίτε εσείς ουσιαστικά που έφτασε την τηλεόραση σε αυτό το σημείο να απολύεται κόσμος και να μην είναι όλοι αυτοί εδώ του χρόνου.
11: Τέλειο.
9: Τι είπε.
11: Το φέρω ωραία.
8: Για να ολοκληρώσει ότι ο ίδιος μάχεται για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια του μέσου. Για την αξιοπρέπεια της τηλεόρασης μάχεται ο Λιάγκας, ρε φίλε.
11: Πώς το τούμπα, ρε, έτσι.
8: Πάνω από τον νεκρό στείνει real party με real estate, που έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Δεν είναι ένα, 15 μπορώ να πω μέσα στα χρόνια. Και τώρα απορεί γιατί θα είναι άνεργοι άνθρωποι της τηλεόρασης και γιατί, ας πούμε, ο κόσμος τους φτύνει στα μούτρα.
12: Άνεργοι θα είναι οι άνθρωποι της τηλεόρασης γιατί κάποιοι για πάρα πολλά χρόνια παίρνουν 20 και 25.000 το μήνα.
13: Καλά, και αυτό που είπε ο Βασίλης.
11: Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι η απαξίωση στο περιεχόμενο. Γιατί τα 20-25 υπήρχαν και τα παίρνανε.
12: Το μισθολογικό.
11: Δεν τα παίρνανε και ζημιώνανε κανέναν.
12: Ναι, αλλά εκεί λέει, παιδί μου, ότι θα μείνουν όλοι άνεργοι γιατί δεν θα έχουμε δουλειά.
11: Ναι, ο Βασίλης λοιπόν σου λέει ότι δεν θα έχουμε δουλειά γιατί δεν βλέπει κανένα τηλεόραση. Όχι γιατί δεν έχουν λεφτά.
13: Γιατί υπήρξε αυτό το περιεχόμενο και εντάξει, νησάφι από ένα σημείο και μετά.
8: Από τους προστάτες της αξιοπρέπειας της τηλεόρασης.
11: Πιστεύεις δηλαδή ότι υπήρχε ένας κουβάς με λεφτά, πήραν τα μεγάλα τα μισθά, άδειες ο κουβάς και τώρα κλείνει τηλεόραση γι' αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ παραμυθένιο. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά
12: εγώ
11: δεν
12: πιστεύω
11: είναι.
12: Ότι φίλε, καθίσανε πάρα πολύ κάποιοι στα χρήματά τους, δεν ασχοληθήκαν καθόλου με το μέσο και δεν τους ενδιαφέρε. Μένας βγαίνει, εγώ να παίρνω και όλος σας παίρνει 400.
10: Το θέμα είναι ότι λανθασμένα τα βάζουμε με τους ανθρώπους του YouTube και των social media. Εννοείται, που πήραν τη διαφημιστική πίτα. Αν γιατί φανεί και εμείς της τηλεόρασης, εμείς όλοι όσοι εργαζόμαστε τέλος πάντων, το επιτρέψαμε να φύγει. Γιατί δεν κάναμε αυτό το περιεχόμενο. Αλλά τέλος πάντων.
11: Ο Γιώργης είναι σε αυτά αγάτος. Του λες κάτι και στο φέρνει τούμπα και του λες και συγγνώμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τώρα η ερώτηση ήταν από ό,τι μου είπατε και εγώ δεν το είχα δει, ότι αν θα κάνει εκείνος κανάλι στο YouTube. Και είπε ότι όχι μόνο δικαιούμαι να κάνω αν θέλω, αλλά εσείς που κάνετε το κάνετε με τέτοιο τρόπο που φταίτε που απολύσανε το πάνελ μου. Αυτό ουσιαστικά
8: είναι.
11: Ωραία, ωραία. Άλλο το θέμα. Τι θα κάνει ο Λιάγκας στο YouTube είναι το θέμα. Μήπως θα πάει στην Αντωνά καλεσμένος.
8: Η αλήθεια είναι, γιατί εμένα το έχει πάρει ταυτί μου και πριν από κάνα δύο εβδομάδες που χωρίς να έχει συζητηθεί αυτό. Εγώ έχω ακούσει ότι έχει προτάσεις ο άνθρωπος συγκεκριμένες από εταιρείες για να κάνει τύπου κανάλι, τύπου εκπομπή κλπ.
11: Μάστρα.
10: Λοιπόν, θα σας πω αυτό και είπε ουσιαστικά.
12: Θα είναι και ελεύθερος να κάνει συνεντεύξεις μια μισή ώρα που κάνει τις καλύτερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα.
10: Επειδή το διευκρίνησε, γιατί τον ρώτησε η Δέσποινα Καμπούρ, τι εννοούσε τελικά ο Φίπστερ, θα πας κάπου καλεσμένος? Γιατί κατάλαβαν ότι μπορεί να πάει και καλεσμένος στον Κωνσταντίνο Βασάλο, ας πούμε. Ναι. Και λέει αυτό που μάλλον ο Φίπστερ έχει ακούσει, γιατί είναι, λέει, πολύ πετυχημένος αυτό που κάνει και έχει επαφές με εταιρείες, είναι ότι το τελευταίο διάστημα δέχομαι αρκετές κρούσεις από διαφημιστικές εταιρείες για να κάνω διάφορα πράγματα. Προς το παρόν δεν έχω κάτι κατά νου να κάνω. Μες. Αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε το Λιάγκας TV. Όλοι θα κάνουμε, λέει. Και εσύ θα κάνεις, Φωτεινή μου. Όλοι εκεί θα πάμε.
8: Δεν ήξερε εντωμεταξύ ότι η Πετρογιάννη έχει κακομοίρα ήδη. Και πετάγεται η Καμπούρη και λέει: έχει, λέει η Φωτεινή, κάνει αυτό το τέτοιο.
10: Ναι.
8: Και κάνει η Πετρογιάννη. Και η Δέσποινα έχει εκείνο και το ωραίο. Άβολο.
11: Πάμε παρακάτω.
10: Ναι. Ήταν άβολο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε βεβαίως. Να σας πάω στην Ιωάννα Τούνη.
11: Ναι, κλείσε με.
8: Καλά μας έχεις.
11: Κλείσε με κάτι. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο σου ήταν.
10: Γιατί να κλείσω, αφού έχω γενέθλια σήμερα.
11: Και τι θα γίνει που έχει γενέθλια?
8: Θα κάτσουμε εδώ κανένα τριήμερο.
10: Θα κάτσουμε εδώ ξενιά, έτσι νόμιζα.
11: Ναι, λέμε lifestyle. Χαιρετίζουμε.
10: Βεβαίως, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
11: Έλα.
8: Πες μου ρε την Τούνη.
10: Εντάξει, λέω την Τούνη. Λοιπόν, εχθές η Τούνη ανέβασε έτσι ένα σουσουδιάρικο βίντεο. Τύπου ελάτε να κάνουμε σουσού από αυτά τα βίντεο. Που ουσιαστικά κατηγορούσε τη διοργάνωση των ΜΑΔ. Γιατί είπε, ναι, άκου τώρα πράγματα.
12: Δεν την κάλεσαν.
10: Την κάλεσαν, λέει, να βραβεύσει πριν καιρό. Δηλαδή, την είχαν πάρει τηλέφωνο.
11: Ναι.
10: Και εκείνη έθεσε κάποιους όρους. Ο ένας όρος ήταν να βραβεύσει καλλιτέχνη ή καλλιτέχνηδα, ιδανικά γυναίκα, που την εκτιμάει.
8: Να ψιλογνωριζόμαστε, ας πούμε, να τα έχουμε καλά, ναι.
10: Να την ακούει, ρε παιδί μου, εντάξει.
8: Ναι, το και πρώτο αυτό που ακούω, συγγνώμη, Εβάνα, το πρώτο αυτό που ακούω φαίνεται ότι με τους περισσότερους απονεμητές και βραβευόμενους λειτουργεί και ισχύει μέσα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
10: Ναι, ισχύει. Είδαμε και την Δήμητρα Κατσαφάδου με τον Θοδωρή Φέρι. Ναι, είδαμε. Τα βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που ζήτησε η Ιωάννα Τούνη είναι να βραβεύσει μαζί με την κολλητή της και συνεργάτη της, την Στέλλα Πάσαρη, το οποίο της το απέρριψαν.
8: Ενώ το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει, δηλαδή, επειδή καλέσανε τον Ουγγαρέζο να πάρει μαζί και το γιο του, το Βασιλάκι, να ανέβουν παρέα.
11: Περίμενε. Ναι, αυτό που το κάνουν συνήθως σε ντουέτα που είναι τηλεοπτικά ή φίλοι ή οτιδήποτε. Αυτή τώρα την Πάσαρ δεν ξέρει κανένας.
8: Πώς δεν την ξέρει?
11: Απλώς θα αναφέρει τη φίλη της.
8: Όχι, την ξέρει.
11: Ποιος την ξέρει?
8: Ήταν στο My Style Rocks, είναι στο TikTok, δηλαδή περισσότερο από άλλους που είδα.
11: Μπορεί να ξέρει κανείς.
8: Για σόλο δεν είναι.
11: Ναι. Μα να τη φέρει τώρα μαζί για να την προμοτάρει θέλει.
10: Στα social είναι γνωστές ως κολλητές δίδυμες και δίδυμο επιχειρηματιών κτλ.
8: Δηλαδή οι εκπομπές θα στείλετε κάμερα στο γάμο της Πάσαρη επειδή είναι τούνη.
11: Επειδή είναι η Τούνη.
8: Ναι.
11: Άρα δεν είναι γνωστή. Χρειάζεται
8: εκεί,
11: την Τούνη.
8: Και εκεί θα πάει επειδή είναι η Τούνη.
11: Αυτό λέω.
8: Αυτό.
10: Μα ζήτησε. Με την Τούνη θα πήγαινε και εκεί.
8: Την κάλεσαν ναι. να βραβεύσει.
10: Ναι. Προφανώς όμως για το συμφέρον της και ο Ανατούνη το σκέφτηκε. Σου λέει Δούνε και Λαβίν. Οκ. Λειτουργεί έτσι. Είναι και επιχειρηματίας η Ανατούνη. Anyway, προχωράω λοιπόν και σας λέω ότι έθεσε αυτούς τους όρους. Της αρνήθηκαν το να πάει δίδυμο, αλλά την άφησαν στο ότι βεβαίως να δούμε την καλλιτέχνηδα που θα βραβεύσει, να το δούμε κτλ. Φτάνουν 4 ημέρες, παιδιά, λέει, πριν τα βραβεία και δεν έχει δεχτεί ούτε ένα τηλέφωνο.
11: Απέρριψαν τα αιτήματά της.
9: Ναι. Απλά τα πράγματα.
10: Ναι. Δεν την ενημέρωσαν, σου λέει όμως. Και είχε θέμα με αυτό.
11: Καλά,
10: θέμα όσο να κάνει το περιεχόμενο και το σουσού. Όχι ότι δεν έζησε από ό,τι καταλάβαμε ναι. αυτά που λέει.
8: Κανένα θέμα ναι. δεν είχε.
9: Δεν κατάλαβα ότι μια εβδομάδα πριν, αφού δεν την είχαν ειδοποιήσει, δεν την θέλουνε.
10: Παίρνει τηλέφωνο, σου λέει 4 ημέρες πριν και λέει γεια σας.
11: Ναι.
10: Συμβαίνει το αυτό.
11: Τι έγινε με τους όρους.
10: Με είχατε πάρει.
11: Ναι. Τι έγινε με τους όρους που σας είχα θέσει.
10: Α, μπράβο, αγιά σου.
11: Ναι.
10: Και τις λένε ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή.
11: Έτσι.
8: Sorry.
11: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο εμείς.
8: Ναι.
11: Θα σας καλέσουμε.
10: Πήρε στα ΚΕΠ.
11: Ναι.
10: Στα ΚΕΠ.
11: Κλείσε, θα σε πάρω μετά.
9: Πόπο, ναι, μύρισε ωραία. Μέχρι εδώ τώρα, ε.
11: Πολύ ωραία.
10: Μα την Ιωάννα Τούνη το διαβάστηκε.
11: Ρε παιδιά,
10: αυτό που λένε εκατομμύριο followers.
11: Εγώ πολύ φέρ το σκεφτό βρίσκω. Έθεσε τους όρους της, δεν έγινε
8: δεξιά. Από τις δύο πλευρές.
11: Ναι. Πολύ οκ. Okay.
8: Από τη μία δηλαδή, συγγνώμη, δεν ακούω να ζήτησε κάτι τόσο παράλογο. Απ' την άλλη, δεν μου φαίνεται επίσης παράλογο να απορριφθεί.
9: Και εξάλλου, σταρ με παραπάνω αποδοχή από τον κόσμο είχαν το Μάνο. Sorry. 3 εκατομμύρια μέσο όρο βίντεο.
11: Εντάξει, τα
9: views κάνουν αυτό το
8: θέμα. Και πολλοί κόσμο είχαν και από διάφορες κατευθύνσεις, από πολιτικούς, δημοσιογράφους, influencer, τα πάντα.
9: Λέωνη Τούνη έχει γίνει και μάνα, έχει χάσει την επαφή με τον κοινό.
11: Παιδιά, δεν είναι έτσι τώρα. Είναι νούμερο ένα, δεν είναι θέμα. Α, κοινό του Μάντ, ναι, εντάξει, αλλά είναι.
9: Για το κοινό του Μάντ λέμε τώρα.
11: Ναι, είναι όμως η μόνη επιτυχημένη influencer αυτή τη στιγμή και οικονομικά. Από πλευρά οικονομικών απολαμβάνουν.
8: Βέβαια, δεν τα
11: ισοπεδώνουμε όλα.
9: Αλλάζουν τα πράγματα.
11: Ναι, τώρα μέχρι να αλλάξουν είναι αυτά όμως. Λοιπόν, ωραία, θα σα πω και εγώ τώρα ένα.
8: Κάτι κούμπωσε διαφορετικά. Φαίνεται κάπως
10: να σας πω πάντως κάτι.
11: Πες το.
10: Στα σχόλια στο TikTok τις έγραφαν ότι ποια καλλιτέχνηδα να βραβεύσεις και τις έγραφαν για τη Ρία Ελληνίδη.
11: Εγώ αυτό περίμενα όταν είπες ότι έθεσε όρους. Ότι είπε ρε παιδί μου η γυναίκα που θα ήταν επίσης. Αυτό θα ήταν λογικό, όχι να φέρει την Πάσαρη που λέει ο Βασίλη τώρα. Εγώ διαφωνώ με το αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, να ήταν να μην βραβεύσω προφανώς τη Ρία Ελληνίδου. Αφενός. Αφετέρου να μην συναντηθώ. Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν στα βραβεία. Και τώρα μην ακούτε τι λένε, και η Βύση δεν ήθελε να συναντηθεί με τη Βάνδη και η Βάνδη με τη Βύση.
8: Καλά, δεν πηγαίνανε χρονιά-χρονιά.
11: Πιο παλιά ο Βουρλιώτης με τον Μηδενιστή, και άλλοι έχουν ζητήσει να μην συναντηθούν. Τότε που ήταν Λιάγκα Σκορδά που είχαν πάρει τη μεταγραφή από το Μέγκα στον Αντένα, να μην ερωτηθούν και να μην πουν τίποτα στα κείμενά τους γιατί ήταν απονεμητές για οτιδήποτε αφορά τηλεοπτικά. Ο καθένας μπορεί να βάλει τους όρους του. Εγώ θα περίμενα να πει να μην συναντηθεί με τον Αλεξάνδρου. Σε περίπτωση που θα πήγαινε ο Αλεξάνδρου, ας πούμε. Αυτά περίμενα να εγώ να ακούσω. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα. Α, ναι, και πες, και τις είπανε λοιπόν ότι αν θα βράβευε στην Ελληνίδου.
10: Ναι, ναι, έτσι έλεγα.
11: Εγώ λοιπόν σας λέω ότι έγινε μεγάλο σούσουρο με καλλιτέχνηδα.
8: Ναι.
11: Το οποίο είναι στις top 3 αυτή τη στιγμή οι γυναίκες που κάνουν τον τόρο. Όχι χρόνια. Τώρα.
8: Okay, okay, okay.
11: Ναι, η οποία έδειξε μια. Μάλλον συνέχισε να δείχνει πολύ κακομαθημένη συμπεριφορά.
8: Oh.
11: Δηλαδή
10: ναι,
11: δεν μιλούσε σε κόσμο. Πήγαιναν τα παιδάκια να ζητούσε μια φωτογραφία και δεν του απαξίωνε, δεν του κοίταζε καν.
9: Κατάλαβα πια λες.
11: Το εντουράζ γύρω-γύρω, εντάξει, πες το έχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Το είδα και εγώ γύρω-γύρω κόσμο να του ακολουθεί από στυλίστες και make-up artists μέχρι securitάδες. Οκ. Okay. Αλλά ήταν το attitude, δηλαδή η συμπεριφορά τη πάρα πολύ απαξιωτική προς τον κόσμο. Λες και τη το χρώσταγε. Η επιτυχία, ας πούμε, και ότι ήταν πάντα διάσημη χρόνια. Δηλαδή, αν την έβλεπες, αν έβλεπες την Παπαρίζου και εκείνη, που η Παπαρίζου μόνο στη λάσπη δεν κυλίστηκε με τα παιδιά για να παίξει, και έλεγες αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που είναι η μόνη δανδική Ελληνίδα που έχει κερδίσει την Eurovision. Ναι. Και έβλεπες και την άλλη δίπλα. Η άλλη νόμιζε ότι είναι η μοναδική Ελληνίδα που έχει κερδίσει την Eurovision.
8: Θα μας πεις.
10: Γι' αυτό όμως η Έλενα Παπαρίζου κάνει ακόμη επιτυχία. Ενώ η άλλη καλλιτέχνη στην οποία αναφέρεσαι μπορεί μέχρι μεθαύριο και μετά να σταματήσει.
8: Θα μας πεις Δημήτρη, μουσική κατηγορία είναι του λαϊκού, είναι της pop, είναι της R&B, είναι
9: trap. Έλα, όλοι έχουμε καταλάβει για ποια λέει.
11: Όχι, εντάξει, είναι τρεις που μπορεί να είναι. Έχετε καταλάβει ποια είναι. Αν έχετε καταλάβει. Απλώς είναι οι τρεις εισάξια που μπορεί να το έχουν να είναι. Δυστυχώς.
10: Και δεν το είχε. Επειδή δεν ξέρω ποια
11: είναι. Όχι, εγώ
10: δεν το είχε.
11: Όχι, το είχε πάντα.
9: Να πω κάτι.
11: Το είχε πάντα από τότε που είχε έρθει και στο μαραθώνιο.
9: Να πω κάτι. Ναι. Επειδή, αν είναι αυτή που πιστεύω, που έχω καταλάβει, επειδή έχω μιλήσει μαζί της, μου είχε πει ότι είχε ένα θέμα γενικά με την επαφή.
14: Μάλιστα.
11: Ναι, επειδή όλοι πιστεύετε ότι είναι η... Όχι, δεν είναι τα παιδιά εδώ.
9: Όχι, δεν είναι.
11: Πιστεύετε ότι είναι η Σάτι. Δεν είναι η Σάτι. Το λέω αυτό γιατί μου στείλανε και στο Instagram. Όχι, όχι, μιλάω για πιο mainstream κατάσταση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Εβάνα, καλημέρα.
10: Εγώ σας ευχαριστώ και είναι... για τις ευχές. Πολύ
13: και του χρόνου να
14: και
13: είσαι
14: πάλι
13: καλά.
14: Χρόνια πολλά. Και είναι και κρίμα πάντως, ρε παιδί μου, για τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί ακόμη κι εγώ, ας πούμε, που δεν δουλεύω πολλά χρόνια στην τηλεόραση, θυμάμαι, ας πούμε, να έρχεται ο μεγάλο καλλιτέχνης ο Δημήτρης και να λέει, ρε παιδιά, και Κατερινούλα μαζί. Έπαιρνε τραγούδι Κατερινούλα και να τη βάζει βίσμα στο γραμμένο πρόγραμμα.
11: Αυτή που ψωνίστηκε, λες.
14: Με το Στανιό.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Και λες, κρίμα, ρε κοπέλα.
9: Μήπως,
14: γιατί.
9: Μήπως είναι η νέα Μαριλένα. Η Μαριλένα.
11: Η Μαρινένα, η νέα Μαρινέ... που είναι έτσι τη λένε.
9: Μαριλέλα.
14: Είναι η νέα Πάτη.
11: Λοιπόν, παιδιά, η νέα Πάτη είναι πραγματικά. Η νέα άπατη είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ερώτηση είναι εξής. Ακούστε τώρα πώς θα το παίξουμε το παιχνίδι. Δεν θα σας ρωτήσω κάτι που είπε η Εβάνα αν το πιάσατε. Θα σας πω να βρείτε ποια είναι η καλλιτέχνηδα. Δεν θα το πούμε στον αέρα. Μόλις δω το όνομα αυτής που είναι ψωνισμένη, που έδειξε ψωνισμένη συμπεριφορά στα βραβεία αλλά και γενικότερα, και το ονοματεπώνυμό σας, είσαι ο νικητής του διαγωνισμού και κερδίζεις μια πόρτα ασφαλείας Diamond Doors.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μάπε Show. Γίνεται, παιδιά, άλλη εκπομπή. Αυτό λέγαμε τώρα. Λέγαμε μήπως κάνουμε μία.
1: Μην τα λέμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε όμως εδώ στο Μάπε Show, ξέρετε ότι ό,τι λέμε backstage, σας το λέμε με τρόπο ραδιοφωνικό τέλος πάντων. Είναι το μοναδικό ραδιοφωνικό σε αυτή την εκπομπή. Τίποτα άλλο δεν είναι ραδιοφωνικό. Δεν μιλάμε ραδιοφωνικά, δεν έχουμε δομή στο λόγο μας. Ηρμό. Εσείς μπαίνετε όποτε γουστάρετε, λέτε τα δικά σας, ανοίγω πόρτες και παράθυρα σε αυτή την κατρακύλα, στο ραδιοφωνικό καπηλιό, στον καφενέ που ακούει το όνομα Μάπε Show εδώ και 19 χρόνια. Ξεσπάς, ξεθυμένεις, τα λες, τα χώνεις, τα ακούς και καταλήγουμε όλοι σε 9 η ώρα να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος. Βασίλης Βλάχαρος, παιδιά, Βλάχος. Λοιπόν,
2: έχω κλείσει την τοστιέρα και έχω αφήσει μέσα τα τοστάκια σε στά, Κατερίνα.
3: Μπράβο, γιατί ανησύχησα μόλις μπήκες. Λέω, πού είναι αυτά.
2: Τρελάθηκε.
0: Ναι, όμως.
2: Τα έχω μετρημένα.
0: Ναι, η μάνα μου έτσι έλεγε τους κεφτέδες. Μη φας, είναι μετρημένη.
2: Τα έχω μετρημένα.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο εδώ στους μάπες, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλά ονόματα. Δεν την έχει βρει κανείς.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
3: Νομίζω υπήρξε.
1: Ένα.
0: Άρα μία.
3: Υπάρχει μία, δύο. Πάντως φοβερό που. Υπάρχουν κάποιοι.
0: Είναι πολύ ανησυχητικό, μάπες, που πάνε σε πολλές στο μυαλό σας. Ναι, αυτό πάνε. Δείχνει ότι δεν πάει καλά η μουσική βιομηχανία.
1: Έχουν πει.
2: Να πω κάτι.
1: Πέντε γυναίκες λένε όλοι.
2: Κανα δυο που γράφουν, η μία ξανθιά και η άλλη μελαχρινή είναι. Άδικο, αφού μιλάνε τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι. Δεν μιλάνε στον κόσμο αυτή και στα παιδάκια και δεν έβγαζε φωτογραφία.
2: Ναι.
0: Και ήταν γενικά ψωνισμένοι.
2: Αυτές οι δύο νομίζω ότι δεν είναι έτσι.
0: Άρα του κοροϊδεύει μια χαρά αυτή η συγκεκριμένη.
1: Και να πούμε λίγο για αυτό το είδος, το pop λαϊκό, που λέει πάρα πολύ στα παιδάκια αυτό το pop.
0: Το ελαφρολαϊκό.
1: Το ελαφρολαϊκό. Δηλαδή αυτό είναι το κοινό τους.
2: Που είναι και λίγο,
0: στα ραδιόφωνα, Θανάση.
2: Ναι, που είναι και λίγο με τα παιδάκια, το cringe που λέγαμε τις προάλλες. Γιατί έχει αυτό το στίχο, το μπαθιάρικο και τα αυτά και το δίνουν τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, ναι, έχει γίνει πολύ συνθηματικό το τραγούδι πια. Δηλαδή πετάμε, το ρεφρέν είναι ένα σύνθημα.
2: Ναι.
0: Okay, yes, okay, yes.
1: Δώσαμε πολλές πληροφορίες. Όχι, δεν βραβεύτηκε.
0: Χρήστος Γινελής στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε για το δεύτερο μέρος της έρευνας της Κατερίνας Μπούκα που αφορά το ταντρικό
3: σεξ.
0: Λέμε σεξ, τι ώρα είναι?
1: Ξαπλώσαμε.
3: Δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία. Αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο γεια στο σόι μου που με ακούει αυτή την ώρα. Γεια σας, θείες μου, γεια σας, θείοι μου.
0: Σου βγαίνει λίγο στη χρειά της φωνή σου πιο πολύ κάπως θιά τώρα.
1: Μαζεύεται.
4: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα.
7: Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
11: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
12: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
4: Όταν σου λέει, είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα.

0: Αυτή είναι η Αναστασία με το ολοκαινούριο κομμάτι της Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος,
1: Δημήτρης Σουγκαρέζ,
0: πίσω από τα μικρόφωνα, Χρήστος Γενελής, στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία. Και όλοι εσείς φυσικά, γιατί όπως ξέρετε εδώ και 19 χρόνια εδώ μαζευόμαστε και τα λέμε. Πάμε λοιπόν στους Mappe 698, 104, 104 και 6. Α! Ακούστε τώρα, μια που μαζευτήκαμε. Θα σας δώσω, θα σας θυμίσω δηλαδή, για την ακρίβεια, ότι δίνουμε πολύ ωραίο δώρο. Πόρτα ασφαλείας, παρακαλώ, ένα χειροκρότημα. Πολύ δυνατό. Παιδιά, δεν το δίνουμε τώρα ευκαταφρόνητα. Θυμήθηκε τώρα η άλλη να τρα...
2: Λίγο το φινάλι.
0: Η ουρά, ναι, η ουρά του χειροκροτήματος. Λοιπόν, Diamond Doors, η καλύτερη. Η καλύτερη εταιρεία είναι ο ηγέτης, είναι οι άνθρωποι που νοιάζονται, τους αφορά και το σπίτι σου και το πώς θα είσαι εσύ καλά και ικανοποιημένος, γιατί ξέρουν ότι αν είσαι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, θα φέρεις και άλλους. Θα σας τα αναλύσουν, θα σας τα δείξουν ανάλογα με το τι θέλετε. Τώρα, πόρτα ασφαλείας. Πρώτα απ' όλα θέλετε ασφάλεια. Μπορεί όμως να θέλετε και ηχομόνωση. Μπορεί να θέλετε και ωραίο design. Όλα αυτά, επειδή έχει και την αιχμή της τεχνολογίας στη διάθεσή της Diamond Doors, θα τα έχετε κι εσείς στη διάθεσή σας. Diamond Doors, 5 καταστήματα, Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Και τώρα, στείλτε τη λέξη Ούγκα Φέρε Πόρτα στο 698-104-104-6 στο Viber, ξαναλέω, και κερδίζετε, μπαίνετε μάλλον στην κλήρωση, κερδίζετε πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Καλώ ο Γκάρα, ζωστά.
2: Αμέ.
0: Ευχαριστώ. Πάμε στου Mappe. Πολύ καλώ, Διέλ. Έλα, πάμε στου Mappe.
2: Οι Mappe εδώ έχουν τι απορίε, τι αντιρρήσει και τι παρατηρήσει του σχετικά με το ταντρικό σεξ, το οποίο μα εξήγησε νωρίτερα η Κατερίνα. Ο Βασίλη Έξαλο εδώ λέει: αυτό που περιγράψατε πριν, με το καθόμαστε απέναντι, αγγιζόμαστε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα, στη γενιά μου το λέγαμε φάσομα.
0: Όχι, χωρί φάσομα.
3: Χωρί φάσομα, φίλε.
4: Δεν φιλιέσαι και τέτοια.
0: Το πιο κοντινό στο ταντρικό σεξ τώρα. Ελπίζω να μην ακούμε παιδί τότε. Ήταν που κάναμε εμεί η δική μα γενιά. Και μιλάω για μια γενιά πριν και ακόμη και από εσάς, δηλαδή τους 80'ρες, ήταν το λεγόμενο dry sex, το οποίο ήταν αυτό που ουσιαστικά με τα ρούχα τριβόμασταν.
3: Το είχαμε βιώσει.
0: Κατερίνα, σ' άρεσε πάρα πολύ το αστείο μου?
4: Μου άρεσε αυτή η ραδιοφωνική περιγραφή. Τι, το τριβόμασταν με τα ρούχα?
0: Δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνεις.
4: Εντάξει, αφού μου άρεσε, για να το διευκρινίσω. Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Θα πάμε στη Σοφία που λέει: καλημέρα, λατρείες.
0: Ναι.
4: Ποιο τάντρα, μάντρα, χάντρα. Το ζητούμενο στις μέρες μας δεν είναι πώς θα το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε. Πού βαριούνται όλοι τους ή μας έχει τσακίσει κούραση πια από τις τρεις δουλειές? Φιλιά.
0: Έχει δίκιο και η λακωνική. Και το... Βασίλη, σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Ναι, με η αλήθεια είναι. Όχι ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι ωραία τα ταντρικά και όλα αυτά και τα υπόλοιπα, αλλά θέλει να αφιερώσεις ολόκληρη την ημέρα σου.
0: Ναι, είναι
2: ένα λέει, Σάββατο.
0: Τώρα πέρα από τα, εγώ αυτό που έχω ακούσει και για τον Sting που λέγατε, είναι ότι είναι 8 ώρες, 9 ώρες.
2: Καλή, ναι.
0: Και η ουσία, επειδή το πήρε πίσω.
4: Το πήρε πίσω, λέω ότι δεν φτάναμε όντως 7 ώρες. Ήταν,
2: αυτός είναι ο στόχος.
4: Ναι, τροποτινά. Ναι.
0: Κάτσε, 7, 8, 9. Μου θυμίζει λίγο το Λιάγκα τώρα που όποτε λέει ότι παρουσίασε το voice, προσθέτει και ένα 10%.
3: Πάντα. Ξεκίνησε, μα το έχει πάει 80.
0: Ναι, το ξέρω, το έχει πάει 80. Ξεκίνησε με 50% ναι, που παρουσίασε το voice και έκανε 50%. Ναι. Μετά το παρουσίασε το voice και έκανε 60% και τώρα είναι στο 70. Στο 70 θα είναι, όχι στο 80 ακόμα. Θα έρθει η ώρα όμως.
4: Είχε πει ότι το ταντρικό σεξ με τη γυναίκα του έφτανε μέχρι και τις 7 ώρες. Αλλά μετά που τον ξαναρώτησαν, το πήρε πίσω και αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει. Μπορεί μία ώρα να κάθεσαι δίπλα-δίπλα με τον άλλον και να συγχρονίζετε τις αναπνοές σας.
0: Εγώ, εμένα αυτά τα κούβερε σε, δηλαδή θεωρώ ότι εκ των υστέρων βγάζετε τις δικαιολογίες. Εγώ την ουσία του αντρικού σεξ, να σας πω, την καταλαβαίνω.
4: Τι?
0: Ότι είναι κάτι που λυμπίζεσαι και δε, σε κρατάνε πάρα πολύ κοντά ώστε να το μυρίζεις, να το αισθάνεσαι, σχεδόν να το γεύεσαι, αλλά να μην να φτάσεις στο σημείο... Να το θες τόσο πολύ και τότε να στο δώσουμε.
2: Στην παρομοίωση
0: σου. Εκεί είναι και η απολοκλήρωση.
2: Δεν είναι αυτή η λογική. Το, ας πούμε, στην παρομοίωση πριν με το μπεργκεράδικο που λέγαμε που γυρνάς γύρω-γύρω. Δεν είναι αυτό. Είναι φάε μασώντας 33 φορές την τροφή. Μην το καταπίνεις αμάσιτο.
0: Μα θα γίνει τσίχλα μετά.
2: Μα τρώ, έτσι όμως είναι το σωστό. Έτσι θα τα απολαύσεις. Ας πούμε. Τώρα, μια και φτάσαμε εκεί. Η διείσδυση.
0: Ναι, που φτάσαμε, ναι, τώρα. Πες τα, Βασίλη, θα γίνει ενημερωτικό σου σταθμό.
2: Μπράβο. Ναι. Η διείσδυση.
0: Είναι πώς όταν μετακομίζαμε από το σπίτι που κάναμε μια παρτάρα στο τέλος, επειδή θα φέρουμε. Ναι,
3: ναι. Αυτό πάντως ενημέρωση είναι, έτσι. Ανοίγουμε τα μάτια σε πάρα πολλούς που τα έχουν κλειστά μόνιμο.
2: Στο ταντρικό σεξ, ας πούμε.
0: Γράφει ποίηματα, λέει γρήγορα, ναι, και ξαρασκίζει.
2: Όταν μιλάμε για διείσδυση, μιλάμε ένα τέλος. Και μένεις εκεί ώρες.
4: Όχι.
0: Παιδιά, σας είπα, δεν είναι.
4: Είναι ανάλογα την προσέγγιση.
0: Θυμάστε το μάθημα από το TikTok που πέραμε πριν? Δεν είναι, σου λέει. Το σωστό είναι.
3: Ήρεμα, ρε, φεύγουν τα ακουστικά.
2: Καλά, αυτό είναι όπως το θέλει η κοπέλα. Ρέμψε, εδώ το ταντρικό έχει συγκεκριμένο, σου λέει.
0: Τρελάθηκα τώρα, ρε παιδί μου!
4: Υπάρχουν, αν κάποιος μάπας, κάποια μάπισσα θέλει να ψάξει, να κάνει μια αναζήτηση, υπάρχουν και συγκεκριμένες στάσεις και ως προς τη δίσδυση και συγκεκριμένος ρυθμός. Υπάρχει μια τεχνική που είναι, ξέρω εγώ, 8 αργές. Τέσσερις γρήγορες.
2: Πολύ μετά αυτό.
0: Αυτό είναι, ναι, ο μπάλος.
2: Πολύ μετά.
0: Αλλά αυτό είναι το φυσούνι. Παιδιά, το φυσούνι.
4: Το γλέντι.
0: Ναι. Μάτια μου, εγώ για σένα, εγώ. Όχι, γράφετε. Ο Θανάσης θορυβήθηκε.
2: Κάτι σου λέει, κάτι γίνεται.
0: Δεν άκουγε τη λεγαμίση στο κεφάλι και άρχισε να χτυπάει παραμάκια.
3: Μα είναι δύσκολη λέξη.
0: Λοιπόν, πάμε για ποίηση, Χριστό. Βραδιά ποίησης.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, ακουμπήστε ο ένας τους αδένες του άλλου. Καθίστε ο κλαδόν.
4: Δεν ακουμπάμε τους αδένες.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
4: Καρδιά.
0: Μάζεψε το γιόνι σου. Το έχεις απλώσει.
2: Το δικό μου είναι αυτό.
0: μου πατάς το λίγκραμ. Εσύ μου πατάς το λίγκραμ με το γιόνι σου.
4: Ο λίγκραμ.
0: Ναι, καλή, εντάξει. Ναι, μωρό, εντάξει τώρα. Καλημέρα, πείτε. Πού είμαστε εδώ λίγο πριν γίνουμε ενημερωτικοί. Θανάση, γράφεις. Είναι μια ενότητα στη ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν θα τα εκδώσεις. Γράφεις εδώ και μισή ώρα ποίημα.
4: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Με συγχωρήσει, μου λίγο.
2: Έχει μιλήσει ήδη με εκδοτικό οίκος, το λέω εγώ.
0: Αλλά από...
3: εγώ θα βγάλω λεφτά από αυτή την βλαμκία. Εγώ πάντα βρίσκω τον τρόπο να βγάζω φράγκα.
0: Το καταλάβαμε. Α! Αυτό που σας έλεγα ότι λέγαμε στο διάλειμμα πριν, το θυμήθηκα. Τρόποι λοιπόν που πιτσιρικάδες εδώ οι παρευρισκόμενοι έβγαζαν χρήματα. Αυτό θα είναι και το θέμα ημέρας αύριο, τη Δευτέρα. Ποιος θα το σημειώσει, Βασίλη, το σημειώσει κάπου?
2: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν.
3: Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε αυτά.
4: Θα το κολλήσω εγώ εδώ που έχω και το 1453. Για να τα θυμάμαι.
0: Ακούνε εδώ ο κόσμος. Να θέλουμε να μας κάνουν και καμιά πρόταση να προσλάβουν ανθρώπους που δεν ξέρουν ποτέ έγινε η άλλη του Κωνσταντινούπολη.
4: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, το έχει γραμμένο πάνω στο μικρόφωνο.
4: Το έχω μάθει τώρα, αλλά έχει μείνει εκεί.
0: Λοιπόν.
4: Γιατί δεν ξεχνώ.
0: Η Γαλλική Επανάσταση πότε έγινε?
4: Το 1789.
0: 1789.
3: 1700.
0: Λοιπόν, κλείστε με.
4: 1700.
0: Πάμε, καλημέρα, πείτε. Η σημερινή βραδιά πίση το πρωί έχει θέμα το γιόνι.
2: Το γιόνι.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε. Φορέστε τη Βένους σας. Θα ήθελα να είστε ξυπόλυτοι και να εφάπτεστε.
2: Βεβαίως.
0: Στη γη.
4: Ελευθερώστε. Βεβαίως. Τα τσάκρα σας, ναι. Να έρθουν σε επαφή.
2: Να έρθουν σε επαφή.
3: Λοιπόν, αρχίζω εγώ γιατί ακόμα σκέφτονται.
0: Όχι, εγώ το έχω, ρε. Αλλά πες εσύ, ναι, πες.
3: Εντάξει, οκ.
0: Όχι,
3: θα ξεκινήσεις.
0: Ναι. Όχι, πες. Ήθελα να δικαιολογηθώ, να ξεκαταλάβω.
3: Α, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Αφού ερεθίζεσαι, ρε εσύ.
0: Έτσι λέγεται.
3: Εκδόσεις. Είναι τα σεξουαλικά μου. Εκδόσεις.
0: Σαπούνι. Φτύνο. Ναι, έτσι. Το ίδιο αποτέλεσμα.
3: Αυτό
0: ίδιο αποτέλεσμα είναι αυτό.
3: Στα σανσκριτικά τα γυναικεία όργανα γιόνιτα προσφωνούν. Μάλλον κάποιος Γιάννης θα έμεινε αλυσμόνητος στη Ινδία, στην Ασία, τη θηλυκή πλευρά. Γιόνι μου, το μαντίλι σου ήτανε μακρύ. Το κρατούσανε στο χέρι τους πολύ. Τράβα όμως εσύ, τραβάω κι εγώ. Μου μείνε στο χέρι το γιόνι το γλυκό. Δυστυχώς όλα είναι θεωρητικά, αφού η πράξη κρατάει ό,τι και να κάνεις λιγοστά λεπτά.
0: Πόσα δηλαδή?
3: Καθένας από 5 έως 15. Η πράξη.
4: Ενώ με το ταντρικό το παρατείνεις. Ναι, και το λες ταντρικό.
3: Δεν έχεις όμως πράξη με το
0: ταντρικό. Εγώ εντάξει τώρα για να μην το. Αφού έτσι αλλιώς θα γίνουμε ενημερωτικός.
2: Σε νοιάζει.
0: Το 5 δεν.
4: Δεν το φτάνεις.
3: Σοπαρ.
0: Είναι τώρα έτσι όπως είμαι.
3: Τότε ο Γρηγοργαμούλης πάω από.
0: Όχι, δεν είναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
3: Πάμε. Πέρασε λίγο χαλά.
4: Εγώ θα ήθελα λίγο χρόνο.
2: Εσύ θα ήθελες λίγο χρόνο παραπάνω από το Δημήτρη για το πείμα σου.
4: Για το πείμα.
2: Εντάξει. Ωραία.
3: Ένα δεκάλεπτο το θέλει.
2: Για να ξέρουμε τι ζητάει ο καθένας, μπορώ εγώ να σας διαβάσω ποίημα.
3: Μπούκα, βούτυρο.
0: Δεν θα ζητήσω συγγνώμη από τους μάπες, γιατί ξέρουν τι κατά είμαστε. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον Χρήστο το Κινελί, που δύο μέρες τώρα τα έχει δει όλα ο άνθρωπος και ξυπνάει και στις 4.30.
3: Μπούκα, για να δώσω μια εικόνα ακόμα στους μάπες. Βούτυρο έχεις χτυπήσει ποτέ στο χωριό?
4: Τι εννοείς?
0: Τι να χτυπήσει? Μην πεις κάτι που δεν ακούγεται τώρα.
2: Όχι καλέ, αυτό που είναι το μεγάλο και χτυπάνε μέσα με το ξύλο το γάλα για να βγει το βούτυρο από κάτω.
3: Βάζει ανάμεσα στα πόδια του κουβά έτσι το ξύλινο και χτυπάς το γαλαπάκι.
2: Παιδιά, εγώ το πρόλαβα αυτό.
0: Δεν το έχω προλαβεί.
2: Πολύ σεξουαλικό.
0: Ναι, πιο σεξουαλικό από αυτό που μου έχουν περιγράψει που γυναίκες στην Κούβα. Τυλίγουν τα πουρα στα μπούτια τους.
2: Όχι, τίποτα δεν είναι πιο σεξουαλικό από αυτό.
3: Γιατί μυρίζει πουρίλα μετά, αλλά δεν μας...
0: Κλείστονε. Κλείστονε. Έλα με την πουρίλα.
2: Και το πουρο μυρίζει μπουτίλα όμως. Δεν είναι άσχημο. Είναι win-win.
3: Στην Eurovision θυμάσαι πάντως τις Μολδαβές που είχαν σκάσει με
2: το υπέροχες.
0: Λοιπόν, έλα.
3: Τις θυμάσαι, ρε γέλε.
0: Έλα.
2: Ποιος τις ξέχασε?
0: Κατερίνα.
4: Δεν είμαι πολύ έτοιμη.
0: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν,
0: πες ότι είναι ταντρική ποιήση.
4: Ωραία. Ναι.
2: Γιόνι.
4: Από τη συλλογή μου.
0: Ημιτελή ποίηματα.
4: Ναι, τα ανέκφραστα. Ναι. Το Γιόνι σαν με κυριεύει, σαν η ένα βγαίνει λιμασμένη.
0: Τι?
4: Ψάχνω το λίγο.
0: Σαν το Θανάση μας τα πες. Ξεχώρισε λίγο τις λέξεις.
2: Γιατί αξίζει ο στίχος αυτός και να μελοποιηθεί. Δώσ' το δυνατά.
3: Είναι ωραίο. Μποφιλιού το άκουγα αυτό.
4: Το Γιόνι σαν με κυριεύει, σαν η ένα βγαίνει λιμασμένη. Ψάχνω τον Λίγκαμ τον σωστό, τον Κιμπάρι τον Λεμεντωτό. Θα του μάθω το σεξ το ταντρικό, θα του διαβάζω κάτι από Φουκό. Με τη φιλοσοφία θα μείνουμε στο χέρι, κάποτε όμως...

0: ούτε στο εξοχικό. Ένα γιόνι μου λείψε. Αχ, ένα γιόνι μου λείψε.
1: Μήνες.
0: Αχ, ένα γιόνι μου λείψε. Να πάω διακοπές, να πίνω μια παλώμα, να τρώω και κοπές.
2: Ναι, μωρέ, με το γιονάκι σου δίπλα την παλωμίτσα.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τελικά το λίγκα μου, το λίγκα μου θα πάει για ταντρικό. Μόνο, χωρίς γιόνι, στο εξοχικό.
3: Θα μπορούσα σε αυτή τη στιγμή να προσθέσω μετά από αυτό το εξαιρετικό ποίημα ότι υπάρχει το όντι και ταντρική αυτοικανοποίηση, η οποία βασίζεται στις ίδιες αρχές.
1: Τη Δευτέρα.
0: Καθόμαστε και το κοιτάμε 9 ώρες.
3: Βασίζεται στις ίδιες αρχές. Δεν υπάρχει βιασύνη. Ωραία. Ανακαλύπτεις όλο σου το σώμα.
0: Τέλεια.
3: Συμμετέχουν όλα έλειπε. Σου τα κύτταρα στη διαδικασία.
0: Αυτό μας έλειπε. Να περιμένουμε να του μαλαφαριάσουμε μόνο Κυριακές.
2: Αν είναι δυνατόν, να θέλω 8 ώρες.
1: Να σου πω κάτι. Άμα καταφέρεις όμως και το κινήσεις με τα μάτια, σκέψε πόσο μάγκα σας.
0: Ποιος είμαι, φίλε, ο Γιούρι Γκέλερ.
2: Εσύ έχεις επηρεαστεί από χθες με τον Γιούρι Γκέλερ.
0: Ποιος είμαι, ο Γιόνι Γκέλερ. Έλα, Βασίλη.
2: Το ποίημα μου Γιόνι από την ποιητική συλλογή «Πιάστε μια σφουγγαρίστρα».
0: Δεκτών.
2: Δύο εβδομάδες προετοιμασία θα είναι ταντρική διαδικασία. Απέναντι θα ράξουμε και ακίνητη θα κάτσουμε. Άσε το Γιόνι στην αναμονή, έτσι γουστάρει πιο πολύ. Κλείσε τα μάτια, πάρε ανάσες, κάνε μου παθιάρικες γκριμάτσες. Μπαίνω μέσα, κάθομαι στον καναπέ. Συνεχίζω τάντρα μόνος, πάνε να μου φτιάξει ένα φραπέ. Θα κάτσουμε να ξενυχτήσουμε και δεν το βλέπω απόψε να αμαρτήσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία περνάκια. Αχ, ξέχασα να σου πω να βγάλουμε έναν ακροατή για να μας πει ποιο ήταν το καλύτερο ποίημα.
3: Ποιο είναι το καλύτερο, Γιάννη.
2: Να σας πω παράλληλο ότι εξυπακούεται στο ταντρικό. Τώρα, εγώ τι έλεγε η δασκάλα του φίλου που ήξερα παλιά. Εξυπακούεται ότι κάνεις τα break σου για το νερό σου, για την τουαλέτα σου, για το φαΐ σου.
3: Δηλαδή,
0: ό,τι έχεις καταφέρει. Ρε παιδιά, άρα δεν είναι σεξ αυτό.
2: Δεν θυμίζει τίποτα από το σεξ. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το χάνομαι, μπαίνω στην παθιάρικη φάση και ορμάμαι αυτά και τέτοια. Δηλαδή, μπορεί να σου θυμίσει κουβέντα, μπορεί να σου θυμίσει συζήτηση. Ό,τι θες μπορεί να σου θυμίσει.
1: Θα του κάνω εγώ μια αναφορά σε ταινία που αγαπάει και θα καταλάβει τι είναι το τάντρικο σεξ. Λοιπόν, θυμάσαι τον Demolition Man.
0: Demolition Man, ναι.
1: Με το Sylvester Stallone.
0: Από καθόλου του ανώνε να βάζαν τι κάσκε.
1: Φαντάσου ότι το ταντρικό ήταν αυτό το σεξ που του βοήθησε η κάσκα. Ότι και καλά επικοινωνήσανε εγκεφαλικά. Σου λέει το ταντρικό χωρί η κάσκα, αυτό θέλει ένα 8 ώρο για να γίνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το σεξ.
0: Μάλιστα.
1: Να κοιτά με τον άλλο και να φαντασιώνεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Ενέρωσε. Έλα, έχουμε.
3: Έχουμε κάποιον.
0: Πάμε. Δεν έχουμε κροατή, δεν πειράζει. Έχουμε. Δεν παγάσα.
1: Έχουμε.
2: Έλα, ρε, ποιος είναι.
0: Ο γυναλίστη έκανε κίνηση μάτς χωρίς να το περιμένω. Ποιος είναι?
4: Καλησπέρα, παιδιά, είμαι ο Πέτρος.
0: Γεια, ρε Πέτρα, εγώ.
1: Γεια σου, Πέτρα.
0: Πού είσαι, μου.
4: Είμαι στο δρόμο και περιμένω να ρίξω το ψήφο μου κι εγώ.
0: Μπράβο.
4: Άκουσα τα ποίηματά σας.
1: Μία ερώτηση πριν διαλέξεις.
0: Όχι, ναι, αλλά μην τον επηρεάσεις.
1: Όχι, δεν τον επηρεάζω.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Όχι, δεν έπαγε τα ποίηματα. Θέλω κάτι να μάθω.
0: Ναι.
1: Πετράν, είσαι μιας ηλικίας αλφα, πιστεύω, έτσι. Ακούω λίγο βαριά τη φωνή.
4: 48.
1: Άρα έχεις την εμπειρία σου. Το έχεις καταφέρει μόνο να το κοιτάς. Έχεις έρθει σεξας έτσι.
4: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το έχω προσπαθήσει, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Θέλει δουλειά ακόμη.
1: Ειλικρινή.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
4: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
13: Ντάλλας. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
12: Ντάλλας. Μιλάμε για ποιότητα.
14: Πάμε θάλασσα.
15: Πάμε.
14: Πάμε μουσικές.
15: Πάμε.
14: Πάμε νόστος.
15: Πάμε. Και μένουμε.
16: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
17: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
18: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
19: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
20: Τεκίλα.
19: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
18: Νόστος.
19: Νόστος.
18: Νόστος. Let's go for it. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
21: Το πλοίο θα

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατά των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τάση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών.

0: Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Ώρες ζωής.
2: Ώρες φροντίδας.
1: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
2: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
1: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
2: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
2: Ποιότητα ζωής.
1: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
3: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
5: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
9: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη πρωτοπία.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
11: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
7: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
9: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
10: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
10: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
10: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά.

0: Ελληνικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
6: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
10: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
9: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή
1: χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
11: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
12: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
13: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
12: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
14: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
15: Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: πρόφιλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.

0: Ευρωφωνηπιακό σταθμό Μαγικό Αυλό. Μέλο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρη Ξεσφίγγη. Θέση Τροχό Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικό Αυλό. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμά τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: καπιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410 91 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
10: Today 104,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανή Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
6: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
7: Η μουσική του σήμερα στον Today. Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express.

0: Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 2641-033-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Ντάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
2: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 6972-558787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
0: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
0: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Τάση Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
5: All day.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος! Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο! Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ! Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου!

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω το

0: τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία. Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα
1: ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος στο 4ο χιλιόμετρο Φιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Ποιοτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707. Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946 876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε.

0: Auto Center Βαρέλης.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
0: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Auto Center Βαρέλης.
0: Auto Center Βαρέλης.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
0: Auto Center Βαρέλης.
1: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Auto Center Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
5: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
7: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο.
5: Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου.
4: Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν...

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος.

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: τα οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών.
3: Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
4: Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρινίου. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
13: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
14: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα μπόρα της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-056472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
5: Today 104,5.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο iliotherm.com.
4: Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine.

0: για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο, υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
4: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
5: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
4: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
5: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
4: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο, τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
4: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
10: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
5: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
7: Η μουσική του σήμερα στον Today.
6: Στον Today.
7: Today 104,5. Φύση να μην με
8: καταλείπεις. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: 94,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόντ. Πού μου είστε και τι μου κάνετε, πού μου είστε και τι μου κάνετε. Σήμερα μια καλή ζέστη θα έλεγα, έτσι. Έπιασε έτσι και είχε στην αρχή ένα αεράκι, ένα μελτέμι, μια γλύκα. Ελπίζω το βράδυ να δροσίσει λιγάκι και ελπίζω να βρεθείτε κάπου έτσι δροσερά και όμορφα, γιατί είναι ωραίο το βράδυ, έτσι, έστω το ένα σεντονάκι. Ξέρετε, τώρα είμαστε στην εποχή σεντόνι βρακί, το ένα πόδι μέσα, το άλλο έξω. Έτσι είναι αυτή η εποχή του Ιούνι. Ο Ιούνις αυτός είναι. Θέλω να σας πω, αγαπημένοι μου, όμως, ότι όσο οι ζέστες αυξάνονται, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και η ανάγκη μας για ενυδάτωση. Και ναι, μεν μπορούμε να αυξήσουμε τα υγρά μας, αλλά σίγουρα πρέπει να εντάξουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής που είναι απολύτως απαραίτητο, τους ηλεκτρολίτες. Αν θέλετε λοιπόν τον καλύτερο, τον έχω εδώ και λέγεται Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B12. Έχει και την B12 του, δεν αστείευεται. Κάνετε πολύ απλή κίνηση, το βάζετε στο νεράκι σας και έχετε ένα πολύ πολύ δροσιστικό διάλειμμα που θα σε γεμίσει και ενέργεια με τις βιταμίνες που έχεις. Απλά λοιπόν διαλύγεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω.

0: πρώτα επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ. Μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
11: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το cool.
14: Στην πόλη. Αποκλείεται.
13: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: everybody from 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε σήμερα 19 του μήνα. Λίγα τα λόγια, περισσότερη μουσική σήμερα. Είμαστε κι εμείς λίγο ζαλισμένοι, είμαστε λίγο χολοσκασμένοι. Γενικότερα είναι μια Παρασκευή, εμένα με περιμένει και θέατρο.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410 91 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
10: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 10-12, Αγρίνιο.

0: Το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

ορίστε, τι μου κάνετε. Εδώ είμαστε 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών και φιγκλέτη και χορό. Σήμερα με 33 βαθμούς στην πόλη. Τώρα δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει φτάσει. Τώρα θα έχει πέσει. Λογικά κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο είδα το 33, μου γύρισε το μάτι. Πώς θα το κάνουμε, μου γύρισε το μάτι. Λοιπόν, παίζουμε μουσικάρες, είμαστε σε πολύ ωραίο mood και θέλω να σας πιάξω και ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Όταν γίνονται Summer Bazaar, η διάθεση φτιάχνει. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Ό,τι προλαβαίνετε. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Γρηνίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
5: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντέ!
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.
3: Όσο

Σιγά σιγά θα το μαζέψουμε κιόλα στο μαγαζί. Ε, ναι. Λοιπόν, 8.30 ώρα το ραντεβού μας στο θέατρο Άλσος. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. Πολλά φιλιά σε όλους εκεί έξω. Ξέρω ότι μας ακούτε από τα αρκουδισιονάκια σας και πολύ καλά κάνετε, γιατί η σημερινή ζέστη το θέλε το air condition. Λες να είναι και το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθώ με air condition, το χειρότερό μου. Αλλά τι να κάνουμε, από το να ταλακιάσουμε θα συμβιβαστούμε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ξεκινάτε ταξίδια, θάλασσες και τα λοιπά. Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30. Με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB ακτινοβολίες και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εξαιρετρία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο.

0: Spray. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
5: Θες!
1: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στα My Radio 104,6, που παίζει όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Είναι Παρασκευή λοιπόν, 19 Ιουνίου, έφτασε επιτέλους και αυτή η Παρασκευούλα, την είχαμε πολύ ανάγκη νομίζω. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και σε λίγη ώρα ξεκινάει και το μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, ελπίζω να μην το έχετε ξεχάσει. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τις 9 το βράδυ. Ο My Radio θα είναι εκεί και φυσικά σε περιμένουμε για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε μαζί το εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Πάρε την παρέα σου και έλα να μας βρεις στον Πειραιά λοιπόν. Φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε ακόμη περισσότερα να ακούσουμε, έχουμε και το πάρτι όπως είπα στον Πειραιά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
5: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
6: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
7: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
8: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
9: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
10: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
11: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331.
12: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
15: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: 647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Day 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
14: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
15: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
16: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
15: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
17: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 3717 07.

0: τόσα, μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
12: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολο Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό θα έδινα στους μαθητές.

ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό θα έδινα στους μαθητές.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω την νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Νίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολή.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο πρόσιτη λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησης σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

Είναι 2011, είναι Pixlax και είναι ωραία η θάλασσα αφού κινείται πάντα. Συναυλία της μπάντας στο Ολυμπιακό Στάδιο το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Και κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε στην απόψινη παρέα στον Today 104,5. Και μιας και είναι καλοκαίρι και οι συναντήσεις οι μουσικές όλο και θα πληθαίνουν, λέω να προετοιμάσουμε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μας για να υποδεχτούμε βέβαια το καλοκαίρι και όλες αυτές τις ωραίες συναντήσεις μεταμουσικής με τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά.

Το καλοκαίρι του 2007 η Χάρης Αλεξίου μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και το Τρίφωνο, δηλαδή τον Νίκο Κουρουπάκη, τον Δημήτρη Φαντή και την Εροφίλη, τραγουδούσαν Μάνο Λοΐζο σε όλη την Ελλάδα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου μας συνθέτη. Ήρθαν και στην πόλη μας, αν θυμόσαστε, εκείνο το καλοκαίρι, χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου, η Χάρης Αλεξίου μαζί με το Τρίφωνο, στο γήπεδο του Πανδουλικού. Και από το ηρώδιο που έγινε αυτή η συναυλία, η οποία ηχογραφήθηκε, θα πάμε τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο και 22 χρόνια πριν, 13 Σεπτεμβρίου 1985. Για τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ήταν τότε 3 χρόνια από τη φυγή του σπουδαίου μας συνθέτη. Γιώργος Νταλάρας, Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη και Γιάννης Καλατζής τραγουδούσαν Μάνο Λοΐζου εκείνη τη μαγική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ζωντανές ηχογραφήσεις απόψε, με τραγούδια που μας ταξιδεύουν στο παρελθόν, αλλά είναι πάντα σημερινά. Από το καλοκαίρι του, από το Σεπτέμβριο του 1985, θα πάμε τώρα στον Σεπτέμβριο του 1991. Και από αυτό το ωραίο παποράκι του Μάνου Λοΐζου με τον Γιάννη Καλατζή, θα πάμε στη βάρκα του Νίκου Παπάζουγλου που αιώνια θα μας ταξιδεύει. Καλησπέρα στον Βασίλη, στην Ξανθή, στον Χρήστο και στην Όλγα.

Ήταν τα σύνεργα, ήταν ο Νίκος Παπάζογλου, ζωντανή ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού και απόψε ζωντανές ηχογραφήσεις όπως σας είπα, και πάμε τώρα σε έναν κύκλο τραγουδιών, σε μια ηχογράφηση μάλιστα που καθιέρωσε έναν αγαπημένο τραγουδιστή, τον Παντελή Θαλασσινό, 1999. Με βασικό συνεργάτη του τον αξέχαστο και παντοτινό φίλο Ηλία Κατσούλη. Μια ιστορική ηχογράφηση από την Τήλο στη Θράκη, Διαζώσεις.

Υπέροχες ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, Παντέλη Θαλασσινός 1999 και δύο χρόνια πιο πριν, 1997, οι χειμερινοί κολυβητές, αυτή η σπουδαία μπάντα από την Θεσσαλονίκη με αρχηγό τον Αργύρι Μπακιρτζή, τον καβαλιώτη Αργύρι Μπακιρτζή, κυκλοφορούν το «Όχι λάθη, πάντα λάθη» και εκεί διασκευάζουν ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, ο οποίος βέβαια και αυτός το πείραξε μικρασιάτικο τραγούδι είναι, αλλά το έφεραν οι χειμερινοί κολυβητές και στα δικά τους μέτρα.

Ζωντανές ηχογραφήσεις απόψε στον Today 104,5 από τον πλούσιο κήπο του ελληνικού τραγουδιού.

0: Οι χειμερινοί κολυμβητές τραγούδησαν μια διασκευή που είχε κάνει ο Μάρκος Βαμβακάρης, ένα μικρασιάτικο τραγούδι, το Τικ-Τακ, και ένα τώρα που ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά χειμερινούς κολυμβητές από εκείνο τον ωραίο χειμώνα του 1991 στο Αττικόν, όταν πρωτοσυναντήθηκε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
0: Αυτό σας χρωστάγαμε από το προηγούμενο ημίωρο, οπότε μιλάμε για το πολλαπλό είδωλο. Χειμερινοί κολυμβητές και Γιώργος Νταλάρας, ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν το χειμώνα του 1991. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στον αγαπημένο φίλο Βασίλη.

Και με το πολλαπλό σου είδωλο των χυμνών κολυμβητών, ξαναανταμώσαμε και εμείς στον Today 104,5. Καλησπέρα που βρίσκεστε. Ζωντανές ηχογραφήσεις απόψε. Θυμόμαστε κάποιες από τις ηχογραφήσεις που έγιναν και που μας άρεσαν πάρα πολύ, έως να θεωρούνται ιστορικές πια. Θέατρο Βράχων, καλοκαίρι 2007. Σταμάτης Καραουνάκης.

κανόν. Δεν μπορεί να την πάρεις γρήγορα την απόφαση. Και ύστερα μας και έρχεσαι όσο θα τα αποφασίσεις. Ύστερα

Ζωντανή ηχογράφηση στο θέατρο Βράχων, καλοκαίρι του 2007, Σταμάτης Κραουνάκης, τραγούδι δικό του που το γνωρίσαμε από τον Κώστα Μακεδόνα. Αυτό το μόνο μια φορά το απογειώνει με τη θεατρικότητα της ερμηνείας του και από εκεί πάμε αρκετά χρόνια πίσω, χειμώνα του 1993, στο στέκι του Τσιτσάνη, στο Χάραμα. Η Δήμητρα Γαλάνη με την Ελένη Σαλιγκοπούλου, τον Γέρασιμο Ανδριάτου και τον Φίλιππο Πλακιά τραγουδούσαν αξεπέραστες επιτυχίες του παρελθόντος. Και να τώρα ένα τραγούδι του Άκη Πάνο με τίτλο «Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα».

Από το Χάραμα και τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Άκη Πάνο, και την πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, στο Θέατρο Απόλλων τον χειμώνα του 1993 και στην Ελευθερία Αρβανιτάκη, που ακούσαμε εδώ να τραγουδά, ένα τραγούδι που η ίδια πρωτοερμήνευσε στο δίσκο του Σταύρου Κογιουμτζή «Τρελή και άγγελοι», το «Κόκκινο φουστάνι» ή «Η νύχτα κατεβαίνει». Και από εκεί θα πάμε στο Ζυγό, το χειμώνα του 2002, όπου ο Γιώργος Νταλάρας πρότεινε μία νεαρή ερμηνεύτρια, η οποία είχε την τύχη ως τραγουδίστρια ενός λαϊκού σχήματος της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η Απέναντι» να τραγουδούν ένα ξεχασμένο, σχεδόν άγνωστο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τίτλο «Τη Σούκανα και Πίνεις». Αυτό το τραγούδι λοιπόν είχε την τύχη, επαναλαμβάνω, να το τραγουδά στα γυρίσματα του πρώτου Big Brother, το οποίο είχε φοβερή τηλεθέαση, μια παίχτρια του παιχνιδιού. Το τραγούδι αυτό εκτοξεύτηκε και μαζί εκτοξεύτηκε και η ερμηνεύτρια του τραγουδιού, η Μελίνα Ασλανίδου, που εδώ θα την ακούσουμε από το Ζυγό να τραγουδά όχι αυτό το τραγούδι, αλλά ένα άλλο επίσης αγαπημένο του Χρήστου Νικολόπουλου και του Αγρινιώτη Στιχουργού Πυθαγόρα. Νύχτα Στάσου είναι ο τίτλος και θα πω εδώ μια καλησπέρα στη φίλη Σοφία.

Το τραγούδι αυτό πρωτοερμηνεύτηκε από τη Λίτσα Διαμάντη, Χρήστος Νικολόπουλος και Πυθαγόρας. Όπως σας είπα, συνθέτης και στιχουργός, Μελίνα Σλανίδου από το Ζυγό, εν έτη 2002, και στο Ζυγό λέω να παραμείνουμε και για τα επόμενα λεπτά, όπου συμμετείχε και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος τότε στις εμφανίσεις πλάι στο Γιώργο Νταλάρα. Και τι θα λέγατε να φέρουμε το Γεράσιμο σε πρώτο πλάνο, στο πρώτο μικρόφωνο και στο δεύτερη φωνή, τη Μελίνα Σλανίδου, για ένα από τα πολύ σπουδαία τραγούδια που είχε δώσει κάποτε ο Άκης Πάνου στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου.

Να είχα το κουράγιο είναι ο τίτλος του τραγουδίου που ακούσαμε σε μια μεταγενέστερη ηχογράφηση, ζωντανή ηχογράφηση από το Γεράσιμο Ανδρεάτο και το Ζυγό το χειμώνα του 2002. Αυτή τη βραδιά θα τη θυμάμαι για πάντα, θυμάμαι, μου έλεγε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης λίγες μέρες μετά από εκείνο το μαγικό βράδυ της 11ης Μαρτίου του 2002, όπου 18 από τους καταξιωμένους Έλληνες τραγουδιστές τραγούδησαν προς τιμήν του στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης εκείνο το βράδυ, στο φινάλε της βραδιάς, που ενώ έξω έριχνε καταρακτοδότης βροχή, μέσα οι μελωδίες ήταν ένας κήπος γεμάτος από λουλούδια της άνοιξης, κάπως έτσι ήταν το περιβάλλον. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης λοιπόν στο φινάλε της βραδιάς, και ενώ η ορχήστρα έπαιζε το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλια νοητέ» για να ανέβει επί σκηνής, αυτός προτίμησε να θυμηθεί και να θυμίσει τις λαϊκές και ρεμπέτικες ρίζες του και ζήτησε η ορχήστρα σε φα μινόρε να παίξει αυτό.

Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης στο φινάλε εκείνης της βραδιάς θύμισε στους θεατές αυτό το τραγούδι που είναι δικό του, λόγια και μουσική του Βοτανικού Μάγκας, και λίγο πριν το φινάλε αυτού του ημιώρου, ζωντανές ηχογραφήσεις και για το επόμενο ημιώρο. Θα πάμε τώρα από τον χειμώνα του 2002 στον Σεπτέμβριο του 1990 και στο Λυκαβητό. Το Ηρώδιο και στην παράσταση Κιβωτός Μανώλης Μητσιάς. Διαφημιστικά τον 11.30 και επανερχόμαστε.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύδισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
11: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
10: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
12: Today 104,5.

τραγουδώντας και αγαπημένα τραγούδια πέρα από την προσωπική δισκογραφία του, όπως αυτό το Πρώτη Φορά του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το Δρόμο που το τραγούδισε η Ρένα Κουμιώτη, ξεκίνησε την περιοδία του το καλοκαίρι του 2002 ο Γιάννης Κότσιρας και καθιερώθηκε έτσι ως ένας από τους ερωτικούς ερμηνευτές εκείνης της εποχής, αντίπαλον δέος του Μιχάλη Χατζηγιάννη που σάρωνε τα πάντα τότε. Και πάντα θυμόταν και στις επόμενες συνεντεύξεις που κάναμε το πόσο γούρικο ήταν το Αγρίνιο, αφού ήταν ο πρώτος σταθμός αυτής της περιοδίας που καταγράφηκε σε ένα διπλό CD και ό,τι ατμόσφαιρα υπήρχε, τη θυμόμαστε όσοι ζήσαμε εκείνες τις βραδιές. Καλησπέρα σας, με ζωντανές ηχογραφήσεις. Απόψε πορευόμαστε αυτές τις πρώτες βραδινές ώρες της μέρας. Έτσι, για να νιώθουμε ότι είμαστε σε μια διαρκή συναυλία. Και στις πάντα συντονισμένοι στον Today 104,5.

Αυτές οι παραστάσεις του Γιάννη Πάριου στην αίθουσα Γρηγόρης Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το Μάρτιο 2007 είχαν τίτλο «Το ρεσιτάλ μιας φωνής και δικαίως». Ακούσαμε το σημάδι, ένα από τα ωραία τραγούδια της συνεργασίας του με τον Μάριο Τόκα. Και εδώ πάμε στον Ζυγό, χειμώνας 2001-2002, Τάνια Τσανακλίδου, και ίσως και αυτές οι παραστάσεις, ή μάλλον θα μπορούσαν αυτές οι παραστάσεις να έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Το ρεσιτάλ μιας φωνής δηλαδή.

Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι, Μάνος Χατζηδάκης. Πρωτακούστηκε στην ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη με τη Μελίνα Μερκούρη. Είναι βέβαια και αυτή η θαυμάσια ηχογράφηση με τη Μαρίκα Νίνου. Και βεβαίως αυτή η θαυμάσια διαμάχη με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ποιος έκλεψε ποιον. Εν πάση περιπτώσει, από τον χειμώνα του 2001 και τον Ζυγό και την Τάνια Τσανακλίδου, στο Σεπτέμβριο του 2009, στο Έθριο των Μουσών, εκεί η εκπληκτική Μάρθα Φριτζίλα θύμιζε ένα παλιό κινηματογραφικό ωραίο τραγούδι. Το είχε πρωτοτραγουδήσει η Τζένι Καρέζη το 1962 στην ταινία «Η νύφη τόσκασε».

Μάρθα Φριτζίλα, μακριά σου ένα χρόνο, ζωντανή από το αίθριο των μουσών του Μεγάρου Μουσικής και από εκεί στον Οκτώβριο του 1996 και στη Χάρης Αλεξίου, που ταξιδεύοντας σε Ελλάδα και εξωτερικό ηχογραφούσε κάποιες ωραίες στιγμές των παραστάσεων, οι οποίες έγιναν ένα διπλό CD κατόπιν. Και μεταξύ των ωραίων τραγουδιών και αυτό το παλιό που είχε πρωτοτραγουδήσει η Βέμπο στις 12 Οκτώβριου 1950, η περίφημη Ταμπακέρα.

μπαίνουμε στις ζωντανές ηχογραφήσεις και μένουμε στα τραγούδια αυτά που περιγράφουν ίσως μια αδικαιολόγητη απονιά, Απόστολε.

Εμείς φεύγουμε από την παρέα σας, όχι γεμάτη απονιά, αλλά γεμάτη ευγνωμοσύνη για αυτά τα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν και που έχουμε και τα ακούμε και θα τα ακούμε για πάντα. Ήταν κάποιες από τις δωδές ηχογραφήσεις που μας αρέσουν, σας αρέσουν και είναι πάμπολες. Αυτές που δεν μπορέσαμε να μεταδώσουμε απόψε σε μια επόμενη συνάντηση. Ήταν ο Today 104,5 στα ραδιοφωνά σας, μένετε συντονισμένοι. Ένα σπουδαίο πρόγραμμα από το ξένο ρεπερτόριο ακολουθεί με επιλογές του Αποστόλη Κουτσογιαννόπουλου. Φινάλε με Ορφέα Περίδη. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Today, 104,5.

0: το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
0: Today 104,5.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
11: All day.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.